0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Ήρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναντι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
7: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

καθαρίστη τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: τίποτα άλλο. Δεν ακούω.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα ή εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: Τσιότης Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
2: Καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα. Θα πλανηθώ μέσα στο σπίτι που δερματώνει.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr. Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δολομαλί, πώς θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα?

Πούρα πώς τη μουρμουλιά. Πούρα πώς τη μουρμουλιά. Πούρα πώς τη μουρμουλιά. Πούρα πώς τη μουρμουλιά. Πούρα πώς τη μουρμουλιά. Πούρα πώς τη μουρμουλιά. Πούρα πώς τη μουρμουλιά. Πούρα πώς τη μουρμουλιά.

0: Το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατσαπλάς? Έχω χατσαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
7: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο λίγο, αποκλεί. Αποκρούει στο μέρος το πέναλτι.
6: Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Hey, Thirst, come drop that beat.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στον Ήρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι.
2: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
7: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: οπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι. Σε αυτόν τον ήχο. Σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Θα βάλουμε τον αγγελάκι, δεν θέλω να μην.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση. Βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Και μην κάθεστε σπίτι, σκατόγριες!
2: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για τη φουκαριέρα, τη μάνα μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ σήμερα. Δεν είμαι μόνος, είμαι εννοείται με τον GM. Εν αναμονή του αυριανού live του Ηρακλειζέτου. Και μαζί μας είναι και ο Παναγιώτης, ο γνωστός ως Ιταλολόγος. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Χαίρετε, Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος. Να παρουσιαστώ ως άνθρωπος που η πρώτη του εμπειρία σε γήπεδο ήταν το Καφτατζόγλιο.
0: Βέβαια, να παρουσιαστείς και να πεις όλα αυτά που κάνεις. Αν 9 τελειώνουμε, θα έχεις προλάβει να τελειώσεις. Θα έχεις πει τι κάνεις.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ωραία, για να ξεκινήσουμε να δούμε.
1: Τρία πράγματα κάνω βασικά. Κάνω εκπομπή με τη Μαρία Τζαφράτου στο Pet Market.
0: Ωραία.
1: Είμαι με το Φάιντο Λαμπρόπουλο στο OnlyFans και στο Ένα Απ' Όλα. Και ωραία. Είμαι και υπεύθυνο επικοινωνία στην Ελασίρου.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωστόσο, εδώ είμαι με την ιδιότητα των Serie A Greek Supporters, που είναι μια κοινότητα 20.000 ατόμων στο Facebook.
0: Προς το παρόν. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε πάρει μια... την Ανιούσα. Έχει πάρει την Ανιούσα.
1: Δεν έχουν πει ακόμη Ηρακλειδής. Και ήρθαμε να μιλήσουμε στην ουσία για το project, το φετινό, το υπέροχο.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με το λίγο που έχουμε μιλήσει, ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Ασχολείται πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτά που μου περιγράφει, δηλαδή λέμε, ο Ηρακλής θέλει αυτόν και σου περιγράφει το πώς τον θέλει, γιατί τον θέλει, από ποια πλευρά και πώς. Για μένα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είχα follow τη σελίδα από πριν και έτσι, όταν ήρθε ο Ματζάρη, έστειλα μήνυμα εγώ ότι καλησπέρα, κάνετε ωραία δουλειά κλπ. Και ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ έτσι φιλικός. Γατάκι Παλομπαρίνη, άκου εδώ, λέει ο φίλος. Για να δούμε. Λοιπόν, αρχικά θα μιλήσουμε σήμερα για πολλά πράγματα για Ηρακλή. Να δώσουμε μια είδηση πριν αρχίσουμε να λέμε τα δικά μας. Παρόλο όλα αυτά που γράφονται, η προετοιμασία του Ηρακλή εν Ελλάδη μετά τη Μίκρα θα είναι στην Πτολεμαΐδα. Οπότε σιγά σιγά ετοιμάστε, πάμε από Πτολεμαίδα και μετά πάμε Ιταλία. Που εκεί θα σε χρειαστούμε και αν σε χρειαστούμε. Έτσι, όταν βγει το προπονητικό κέντρο, που θα γίνει και τι φιλικά θα κάνουμε κλπ.
1: Τα πάντα. Γενικά, με χαρά η σελίδα σας ακολουθεί φέτος όλη τη σεζόν. Το έχουμε δηλώσει κιόλα ότι φέτος.
0: Ελπίζουμε όλη τη σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει ο ματσάρι όλη τη σεζόν.
1: Θα είναι και ανόλευκη η φετινή σεζόν στο Serie A Greek Supporters, γιατί καλό κακό και ο προπονητή και όποιοι παίκτε έρθουν από το ιταλικό ποδόσφαιρο. Έτσι, γιατί έχουν ανοίξει πολλέ πόρτε.
0: Σίγουρα θα έρθουν κάποιοι παίκτε. Μπράβο, ωραίο παλικάρι, ένα φίλο. Να είστε καλά. Βλέπετε ότι δεν έχω κόμπλεξ. Έχει πάρα πολλά μαλλιά. Εγώ έχω μια στραβή μοϊκάνα, όχι από επιλογή. Και βλέπετε ότι είναι δίπλα μου έτσι ο άνθρωπο και είναι και πολύ ωραίο.
1: Έχω συνηθίσει με το φαν, είμαστε.
0: Σωστά. Σωστά. Είναι πιο, έχει πιο αραιά μαλάκια από ό,τι εγώ. Να το πω έτσι με respect. Είπαμε Πτολεμαΐδα, πριν πάμε Ιταλία. Οπότε ξέρετε τι θα πρέπει να κάνετε και τι πρέπει να κάνουμε από την αγορά διαρκείας. Για να ξεκινήσουμε έτσι σιγά σιγά, θα μιλήσουμε και για Ιταλία λίγο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το Μουντιάλ της Ιταλίας που λείπει. Δηλαδή τρομερή απουσία αυτή, έτσι.
1: Αυτό είναι πίκρα μεγάλη. Δυστυχώς. Ωστόσο, θα στηρίξουμε Βραζιλία λόγω coach.
0: Λόγω
1: θα στηρίξουμε Ουσμπεκιστάν λόγω Καναβάρο. Φάμπιο Καναβάρο θα είναι.
0: Είναι ο προπονητής του Ουσμπεκιστάν.
1: Σωστά.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Ναι, ναι. Θεωρώ ότι απλά έψαχνε μια ομάδα να πάει να είναι στο Μουντιάλ, να ξαναβγεί στην επιφάνεια. Γιατί πριν δύο σεζόν έκανε ένα καταπληκτικό φινάλε στην Ουντινέζε, την έσωσε, δεν έμεινε. Πέρυσι ήταν στην Κροατία προπονητής και φέτος θα πάει Μουντιάλ. Και ο Μοντέλα που είναι στην Τουρκία, αλλά εκεί λίγο πιο αδιάφορος.
0: Εκεί, κοίτα, όποτε πάει η Τουρκία σε μια διοργάνωση για κάποιο λόγο, λένε ότι είναι το άσπρο, μαύρο άλογο, ξέρω εγώ. Και δεν πολύ. Από το 2002 δηλαδή δεν το έχουμε καταφέρει πολύ.
1: Κοίταξε. Ο Κενάν Γελντίζ, ας πούμε, που είναι στη Juventus, είναι το next big thing του ποδοσφαίρου. Οπότε.
0: Διασωθείς από το ναυάγιο της Juventus φέτος. Βέβαια, δεν ξέρω ποιο ναυάγιο το μεγαλύτερο. Της Μίλαν ή της Juventus.
1: Της Juventus είναι. Δεν είναι της Μίλαν. Η Μίλαν δεν είναι. Η Juventus ξεκίνησε τη σεζόν λέγοντας ότι εμείς επιστρέφουμε, ή μάλλον επιστρέψαμε, λέγοντας ότι γενικότερα η φετινή σεζόν θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Και ενώ ήταν καλά, στο τέλος κατάφερε να λούσει. Και η Μίλαν κατάφερε να λούσει.
0: Η Μίλαν, η μόνη αγωνιστική νομίζω που δεν ήταν στη θέση Champions League, είναι η τελευταία.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Είναι τρομερό.
1: Ναι. Συγχαρητήρια. Ήταν εκτός προγράμματος, δεν ήταν.
0: Πολύ χι. Με τρομερή σεζόν νομίζω ο Μόντριτς και ο Ράμπιο ήταν καλός.
1: Σωστά.
0: Για Ράμπιο.
1: Εντάξει, ο Μόντριτς όπου και να έφυγε από τη Μιλάν, αλλά όπου και να πάει σε όποια ηλικία, δηλαδή σε 10 χρόνια, αν μου πει ότι παίζει ακόμα Μόντριτς και κάνει παπάδες, θα σε πιστέψω.
0: Μην πάει στη Ρεάλ τώρα ξανά.
1: Μπορεί.
0: Με το Ζωζέ. Ένας φίλος ο οποίος έχει το παρατσούκλι Φάμπιο Καναγάρο, λέει: δεν είμαι στο Ουσμπεκιστάν. Όχι εσύ ο Original, ο Ιμιτασιόν, ο Καναβάρο. Βάλτερ Ματζάρη, φόρτσα. Για πάμε λίγο. Για πες για Ματζάρη τώρα, τι γίνεται. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος που μαθαίνουμε και έχουμε δει κάποια πράγματα, άλλη περισσότερα, άλλη λιγότερα. Τι να περιμένουμε δηλαδή από αυτόν τον τύπο που γυαλίζει το μάτι του.
2: Μπορώ να διακόψω καταρχάς, καλησπέρα σε όλους.
0: Καταρχάς, διάκοψε.
2: Θα ήθελα να κάνεις λίγο το μικρόφωνο από το βραχίωνα.
0: Εγώ.
2: Να το πιο κοντά. Όχι, όχι. Όλο, ναι, κάνε το. Oh, πιο κοντά στο.
0: Είναι εξελιγμένα τα μηχανήματα.
2: Τέλεια. Αυτό.
1: Είμαι καλά.
2: Ναι, ναι, και λίγο πιο κοντά, αν μπορείς, ό,τι θες. Ο ήχος τέλεια είναι, απλά για να καλύτερα.
1: Οκ, τέλεια. Λοιπόν, σκέφτηκα πάρα πολύ το τι θα πω για τον Βάλτερ Ματζάρη και το άμα θα έρθω για να σας χαϊδέψω τα αυτιά ή με την άποψή μου πάντα, ή θα έρθω για να είμαι αντικειμενικό.
0: Την αλήθεια.
1: Εγώ, σαν Παναγιώτης, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με την έλευση Ματζάρη στην Ελλάδα αρχικά. Γιατί δεν μιλάμε για ένα προπονητή όπως ήρθε στον Ηρακλή και οι Ηρακλήδες πρέπει να είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Όποιος Έλληνας βλέπει ποδόσφαιρο γούσταρε με αυτή την πρόσληψη. Επομένως ανέβηκε level όλο το πρωτάθλημα και ειδικά για μένα, ο οποίος, για έναν άνθρωπο δηλαδή που το ιταλικό ποδόσφαιρο το έχω πάρα πολύ ψηλά, με έκανε να θέλω λίγο να ξαναδώ και στην Ελλάδα ποδόσφαιρο.
0: Από εκεί και ωραίο πέρα, αυτό, τιμητικό. Τιμητικό γιατί γενικά δεν είναι και πολύ δελεαστικό το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ανεβάζει το brand name της ομάδας πολύ και ανεβάζει το brand name του πρωταθλήματος. Το πόσες χώρες και πόσες σελίδες και πόσα sites ασχολήθηκαν με την Ελλάδα λόγω Ματζάρη είναι αξιοσημείωτο.
0: Το έγραψα νομίζω. Πού το γράψανε, GM, σε ποιο τέτοιο. Κάτσε να γάτζω λίγο έτσι εγώ για να.
2: Σάπιο, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι σάπιο.
2: Σάπιο.
0: Δεν μιλάμε έτσι εδώ πέρα, αγόρι μου. Έναντι της αυριανής απουσίας, καλή εκπομπή, παιδιά. Στήριξη παντού και μας στέλνει 10 ευρώ ο Έντουαρτ ή αλλιώς Εδουάρδος.
2: Να είστε καλά, κύριε.
0: Θα ανεβάσει λίγο καρφιτσωμένο το finale.gr μια καταπληκτική συνέντευξη του Χαβίτο στο finale.gr που έχει κάνει ο κύριος. Αλλά την αναλύσουμε και λίγο εδώ πέρα.
1: Θα τα πούμε μετά αναλυτικά. Μιλήσαμε χθες το μεσημέρι.
0: Ωραία.
1: Γενικά έχουμε πολύ καλή επαφή και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκτίμηση τη Θεσσαλονίκη και το ελληνικό ποδοσφαιρό.
0: Έμενε κοντά μου στην Καλαμαριά που μεγάλωσα εγώ και ήταν από τους ανθρώπους που. Δηλαδή όλη η γειτονιά είχε να λέει για το πόσο καλό παιδί είναι ο Χαβίτο.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Και ότι δυστυχώς στον Άρη δεν του φέρθηκαν όπως θα έπρεπε. Και δυστυχώς δεν είναι και αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Δηλαδή, το
0: αν. Ενώ ασχολείται ακόμα με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, όχι. Μου είπε.
0: Ως μάνατζερ, ως προπονητής, τι είναι
1: αυτό. Δεν ξέρω σε ποιο ρόλο.
0: Okay.
1: Προπονητής σίγουρα δεν. Θα είχε δηλαδή ένα background. Αλλά μου είπε ότι έχει και ο ίδιος προσεγγίσει τον Άρη, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση. Δηλαδή, είπε ότι εγώ θέλω να βοηθήσω από κάποιο πόστο ως ποδοσφαιριστής, πρώην ποδοσφαιριστής που ξέρω τον DNA του συλλόγου, που δέθηκα με την ομάδα και που μπορώ να.
0: Νίκησε με δικό του γκολ την Ατλέτικο.
1: Γενικότερα, έχει λίγη πίκρα για τον Άρη, ωστόσο τώρα μιλήσαμε για την Ηρακλή. Γιατί μου έστειλε αυτός μήνυμα, δεν το έστειλα εγώ. Μου έστειλε αυτός και με ρώτησε αν ο Κόντης έκλεισε στον Ηρακλή. Σε αυτό το σημείο θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι για μένα τα πολιτικά έχουν να κάνουν με τα πάντα και με το ποδόσφαιρο. Ωστόσο, οφείλω να είμαι αντικειμενικός.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω όλο το στούντιο εδώ συμφωνούμε.
1: Ωραία, και θα μιλήσω καθαρά για το κομμάτι του Γιάννη Κόντι ως τεχνικό διευθυντή του Άρη, όπως μου μεταφέρθηκε. Δεν έχω άποψη προσωπική, δεν τον έζησα, δεν τον ήμουν πιτσιρικάς τότε. Ο Χαβίτο, όπως θα δείτε και στη συνέντευξη, μου είπε τα καλύτερα για τον Γιάννη Κόντι. Φεύγουμε λίγο το Ματζάρι, θα γυρίσουμε μετά.
0: Εδώ είμαστε δύο ώρες, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Τέλεια. Λοιπόν, ο Χαβίτο ξεκίνησε ρωτώντας με αν όντως έκλεισε ο Γιάννης Κόντι στον Ηρακλή. Γιατί τον έχει σε τρομερή εκτίμηση και γιατί είναι ο άνθρωπος για τον οποίο έμεινε στον Άρη. Ο Χαβίτο ήρθε στον Άρη λόγω Όγιος, ο οποίος τον πήρε προσωπικά τηλέφωνο, γνωρίζονταν από την Μπαρτσελόνα. Και έμεινε λόγω Κόντι, ο οποίος του φερόταν καταπληκτικά. Και αυτό που γράφω και στο φινάλε είναι ότι ο καλύτερος κριτής για έναν τεχνικό διευθυντή ή για ένα γενικό αρχηγό ή για οποιοδήποτε μέλος του κλαμπ είναι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές.
0: Ειδικά που έχει συνεργαστεί, έτσι εννοείται.
1: Ακριβώς. Οπότε, λέγοντας αυτό το πράγμα, προφανώς και καταλαβαίνουμε ότι για τον ποδοσφαιριστή Χαβίτο η ύπαρξη και η επαφή του με τον Γιάννη Κόντι ήταν εξαιρετική. Μου είπε επίσης ότι έχει πάρα πολλές άκρες στο ποδόσφαιρο και πάρα πολλούς γνωστούς στο χώρο.
0: Ισχύει. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο Ματζάρη είναι επιλογή Γιάννη Κόντι.
1: Okay, αυτό δεν το ήξερα.
0: Έτσι λέγεται. Εγώ αυτό ακούω. Έτσι. Αυτό έχω μάθει. Όχι το ακούω, αυτό έχω μάθει και θεωρώ ότι γι' αυτό και θέλει ο Μονεβασιώτης, εκτός από φίλο του και συνεργάτη του, να το κάνει και επίσημο. Είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε. Έτσι.
1: Okay, είναι σύμβουλος.
0: Ναι.
1: Οπότε πιο πολύ θα έλεγα ότι είναι προσωπικός σύμβουλος του Μονεβασιώτη για τα θέματα του Ηρακλή. Και το αφήνω εκεί αυτό το κομμάτι. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι η όλη προσέγγιση του Ηρακλή, και δεν τα λέω για να σας χαϊδέψω τα αυτιά, όντως ήρθα εδώ για να είμαι πολύ αντικειμενικός. Η όλη προσέγγιση του Ηρακλή είναι καταπληκτική ως προς το κομμάτι του ότι επιλέγει ένα στελεχός στην ΠΑΕ με ανθρώπους οι οποίοι είναι του ποδοσφαίρου και είναι επιλογές που καλώς ή κακώς έχουν σεβασμό στο χώρο, γιατί ο Γιάννης Κόντης ποδοσφαιρικά και μανατζερικά και σαν τεχνικός διευθυντής έχει σεβασμό στον χώρο.
0: Το ξέρει το όνομά του η πιάτσα, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Ακούς Γιάννης Κόντης και το σηκώνει στο τηλέφωνο.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι,
1: σίγουρα.
0: Είναι αλλιώς.
1: Και στον Αμανατίδη και στον Μπασινά. Δηλαδή, ναι. Μιλάμε ότι ο Ηρακλής πλέον.
0: Έμεινε και ο Ιέρο, επίσης σημαντικό. Ακριβώς. Ο Στολτίδης πρέπει να έχει πάντα ένα πόσο στην ομπάγα. Και να μην κάνει γι' αυτό. Να το πούνε, δεν κάνει. Πρέπει να βαφτιστεί. Τι επαγγέλασε η Ηρακλής Στολτίδης. Όσο είναι στην ομάδα, να έχει αυτό το πόστο.
1: Το δέχομαι. Γενικότερα είμαι άνθρωπος που στηρίζω και θέλω τις προσωπικότητες κάθε ομάδα στην ομάδα. Έχω τατουάζ τον Ντότι στο χέρι μου γιατί είμαι Ρώμα και καταλαβαίνεις ότι.
0: Καταπληκτικό. Αυτό πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την Ιταλία. Είναι ωραίο να είναι Ρώμα.
1: Ενέρεση. Εντάξει. Μόνο αυτό που έκανα τότε και επέλεξε να αφοσιωθεί σε μια ομάδα γιατί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτός είναι ο ρομαντισμός του ποδοσφαίρου. Το έχει δηλώσει και ο ίδιος δηλαδή. Ότι
0: και μας
1: με
0: λείπει αυτό.
1: Με ζήτησε η Real Madrid με πολλά λεφτά.
0: Με όσα αλλά, ήθελε.
1: Ναι, με λευκή επιταγή. Αλλά όταν δεν φεύγεις από την οικογένειά σου για να πας σε μια πιο πλούσια.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι κάτι με το οποίο ταυτίζεται ο φίλαθλος. Γιατί και εμείς, δηλαδή εσύ που είσαι Ηρακλής, δεν θα γίνεις εγώ ο Real Madrid ή Ολυμπιακός ή ΠΑΟ ή Άρης ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, κατάλαβες. Γιατί μπορεί να πάρουν ένα τρόπαιο ή μπορεί να κάνουν οτιδήποτε. Επομένως, εγώ δίνω respect στον Ηρακλή για τη στελέχωση της ΠΑΕ και δίνω μεγάλο respect στον Ηρακλή γιατί έχει επιλέξει, τουλάχιστον για την ώρα, να μην κάνει πολλές διαρροές. Δηλαδή, αυτό το καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι ακούμε τρελά πράγματα στην ονοματολογία.
0: Δηλαδή αυτό Χαζέ Ρομπέρτο και τέτοια.
1: Ναι. Μα αυτό σου έλεγα και πριν ότι ακούστηκε ο Σιμόνε Βέρντι. Γιατί ένα account στο Twitter με 140 ακόλουθους έγραψε ότι υπάρχει πιθανότητα να έρθει.
0: Ο οποίος Βέρντι, είπαμε ξανά, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, είναι δανεικός από την Κόμο στη Σουντιρόλα από ό,τι μου είπες.
1: Ελεύθερος.
0: Ανθυποβασικός έπαιζε. Ναι. Δεν έπαιξε βασικός.
1: Έπαιξε λίγα παιχνίδια, η ομάδα του σώθηκε.
0: Δεν τράβηξε πολύ, σώθηκε στα μπαράς.
1: Στα μπαράς με την Μπάρι.
0: Έριξε την Μπάρι, δηλαδή όλα λάθος τα έκανε.
1: Ναι. Και γενικότερα στο πρώτο εξάμεινο ήταν στην Κόμο και δεν έπαιζε. Δεν
0: ήταν. Υπήρχε. Μηδέν συμμετοχές νομίζω.
1: Και δεν ήταν ούτε πέρσι ήταν σε Σασόλο δανεικός. Και πρόπερση...
0: Που σε Σασόλο πέρσι ήταν Β.
1: Σωστά.
0: Με το Ράσιτς του Άρεος μαζί.
1: Σωστά. Όπως ήταν δανεικός Μπράγκα QPR. Ωστόσο, πρόπερση ήταν εξαιρετικός στην άνοδο της Κόμου από τη Serie B στην Serie A. Γιατί η Κόμο αυτό που έχει κάνει.
0: Και εγώ πρόπερση είχα μαλλιά όμως.
1: Ναι, σωστά.
0: Κατάλαβα, δηλαδή πρόπερση πέρασε καιρός.
1: Ο Σιμόνε Βέρντι είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής ο οποίος ακούγεται για την Ηρακλή και δεν κάνει.
0: Αν μπράβο. Μετάς. Θέλω να μιλήσω για τον κόσμο. Ρωτάνε εδώ, πείτε για παίκτες, Ινσίνιες, στέλνουν φωτογραφίες. Με παίρνουν στο τηλέφωνο,
1: χτύπησα
0: το κουδούνι της μάνας μου στην Καλαμαριά. Πείτε για παίκτες, δεν τρέπεστε που τον κάνατε να μας
1: τυρανάει.
0: Θα τα πούμε όλα, παιδιά, δύο ώρες είμαστε εδώ. Αν θέλατε, μπορούμε να κάνουμε από πριν εκπομπή, να κάνετε ερωτήσεις και να στέλνουμε delivery τις απαντήσεις. Αλλά τώρα είναι live, δεν γίνεται. Λοιπόν, ο Βέρντι είναι κάτι τέτοιο που είναι ο Παναθηναϊκός φέτος. Το Σισόκο, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε.
0: Γιατί πήρε το Σισόκο, γιατί είναι φίλος με τον Μπένιντεθ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται παίχτες που να θέλουν να παίξουν. Εδώ ο φίλος ο Σταύρος στέλνει. Έτσι, καλησπέρα στο καλύτερο δίδυμο κλπ.
1: Σταύρος Σουσκάς, αδερφός.
0: Ναι. Σουσκάς, αδερφός.
1: Τρομερός το παίρνει, ξέρεις.
0: Ξέρεις ότι έπαιζε σέντερφορ στην Κομοντινή. Στα 8x8, όταν παίζαμε σοβαρά, έπαιζε στόπερ όμως.
1: Αυτό, εγώ το γνώρισα στόπερ, εγώ τερματοφύλακας και νιώθω ασφάλεια.
0: Αχ, και εσύ αυτό, δεν είσαι καλά, γιατί και εγώ τέρμα έπαιζα, πριν γίνω έτσι.
1: Ναι. Εγώ έκανα το τρίτο δοκάρι.
0: Εντάξει.
1: Δεν έβγαινα ούτε Σάββατο βράδυ.
0: Δεν βγαίνει τερματοφύλακας σαν εθνική, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καταλαβες.
1: Δηλαδή, ωστόσο, εσύ πήρες τον καλύτερο.
0: Τι πρόβλημα. Ναι. Έτσι λες. Αθανασιάδης, παίκτης ψυχολογίας.
1: 100%, αλλά ποια ψυχολογία. Δηλαδή, MVP στον Άρη.
0: MVP
1: στον Άρη.
0: Δηλαδή κάνει κάποια καλά μάτς, ειδικά με τον ΠΑΟΚ, και πάει στη Λάρισα ο Άρης και βάζει τον ψιλοανενεργό Διούδη και χάνει ο Άρης 1-0 με τρομερά δύο λάθη του Διούδη.
1: Ναι, αλλά από ποιον ξεκινάει όλο αυτό?
0: Προπονητή, δεν φταίει.
1: Ούτε από τεχνικό διευθυντή ξεκινάει. Δεν γίνεται να ξεκινάς μια σεζόν και να παίρνεις τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη, τον Διούδη και τον Μάικιτς. Τρεις τερματοφύλακες οι οποίοι θέλουν να παίξουν βασικοί. Δεν γίνεται, γιατί τι θα κάνεις. Θα βάλεις ένα πρόβλημα, κάνεις το κύπελο και τον άλλο που θα τον βάλεις.
0: Ναι, όχι, συμφωνώ.
1: Και στην τελική, άμα αυτός που έχεις εσύ για το κύπελο κάνει παπάδες, τι θα κάνεις.
0: Θα γίνουν μάλια κουβάρια μεταξύ.
1: Ακριβώς. Μα δεν είναι μόνο. Ναι, θα χαλάσει τα αποδυτήρια. Οκ, okay, που μπορεί να μην τα χαλάσει γιατί τα
0: δεν χαλάσει γιατί είναι καλά παιδιά.
1: Οι τερματοφύλακες έχουν τρομερό συναγωνισμό. Ωστόσο, ξενερώνεις τους τερματοφύλακες σίγουρα και χαλάς λίγο και το γκρουπ. Γιατί αν έχεις ένα δίδυμο στα στόπερ το οποίο είναι σταθερό, γιατί ο Άρης δεν το έχει αυτό φέτος. Αλλά πες ότι έχεις ένα δίδυμο σταθερό στα στόπερ.
0: Ούτε στην ομάδα δεν μείνανε. Όχι σταθερό.
1: Ναι. Και θα πούμε και για τον Ηρακλή τα στόπερ που ακούγονται, γιατί εγώ για αυτούς από τον Ατρόμητο δεν έχω καθόλου καλή άποψη.
0: Ο Σταυρόπουλος ανανέωσε.
1: Ναι, ο άλλος είναι ακόμη χειρότερος.
0: Ο Μητογλού.
1: Όχι, ο Μητογλού. Ο... Ποιος άλλος ακούστηκε από τον Ατρόμητο το στόπερ, ο Βραζιλιάνος. Πες μου το όνομα.
0: Ο...
1: Ακούστηκε ένας που είναι πάρα πολύ βαρύς. Όχι σε κιλά. Σε κιλά δεν μπορώ να κρίνω.
0: Τον Ατρόμητο εγώ θα ήθελα να παίχτη που πήγε στο Μουντιάλ με το Κουρασάο νομίζω. Ή με το πράσινο ακροτήρι, το Ματουσαμί.
1: Okay.
0: Αυτόν εγώ θα ήθελα, τον Μπάκου θα ήθελα. Ο Ατρόμητος, δεν ξέρω, εγώ το μύτο
1: μου. Μανσούρ.
0: Μανσούρ, ε.
1: Ο Μανσούρ. Ακούστε είναι βαρύς. Για τον Μανσούρ, τον είναι έχω βαρύς. Δει σε πολλά παιχνίδια. Δεν είναι μόνο βαρύς, είναι χασάπης, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Δεν είμαι δημοσιογράφος. δεν δηλώνω δημοσιογράφος.
0: Δεν θέλω δημοσιογράφος εδώ, κύριε. Δεν είναι στερακλής, δεν έχουμε έναν.
1: Ωραία. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι ο τύπος. Δεν είναι για να υποστηρίξει τουλάχιστον ένα πλάνο προπονητή ο οποίος ίσως θέλει να παίξει με 30 στην άμυνα.
0: Προτιμώ αυτόν που θεωρώ ότι θα πάρει και ο Ηρακλής από ξένους, ο οποίος είναι ο Βέλντε.
1: Okay.
0: Ο
1: εντάξει.
0: Εγκεφαλικό τώρα. Ο Βολνέι.
1: Ποιος?
0: Πώς το λένε του Πασαρέκου το center back, το Βραζιλιάνο. Βολνέι.
1: Εγώ έλεγα το Μανσούρ, σωστά λένε στα σχολεία.
0: Ναι, εσύ δίκιο έχεις. Εμένα μου αρέσει του Πασαραϊκού ο Σεντερμπάκ, ο Βραζιλιάνος, που φαίνεται ο Ηρακλής ότι θα πάρει. Βοηθήστε λίγο, τώρα το λέμε. Το έβγαλε χθες και ο Ανδρεάδης.
1: Θέλω να σου πω
0: ότι πάντως... τον πήρε ο Ηρακλής, είναι κοντά, αυτό ξέρω.
1: Γιατί ανέφερε στο Μίτογλου πριν από το Γενάρη, επικοινώνησε μαζί μου το τούτο Σαμπ τη Σαμπτόρια.
0: Okay.
1: Για να του πω την άποψή μου για το Μίτογλου.
0: Είμαι Σαμπτόρια.
1: Αλήθεια, από... έπρεπε να είχαμε φανέλα Σαμπτόρια, ρε φίλε. Δεν, το
0: έχω, δεν πειράζει. Έχω πίζα. Πάει, φανέλα, είμαι... πίζα τρομερή. Έτσι, προπονητική, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στην πίζα που ανέβηκε. Ήθελα να ανέβει κατά τζάρο. Στην ισοβαθμία δεν ανέβηκε. Δηλαδή 0-2 έπεσε τελευταία.
1: Η Μόντσα ανέβηκε.
0: Η Μόντσα ανέβηκε. Κατά τζάρο και... Μόντσα 0-2. Μόντσα κατά τζάρο 0-2.
1: Αυτό το ανέβασα, ρε εσύ.
0: Τι αστείο είναι αυτό τώρα. Όποιο τερματίσει πιο πάνω.
1: Ναι. Είναι αυτά τα άσχημα πράγματα. Καλά.
0: Ο Φέλτες. Βολνέι Φέλτες. Ναι, αυτό είναι του Πασαραϊκού. Ο οποίος εμένα μου αρέσει και στις ΣΕΡΕΣ έχουν πολύ καλή γνώμη για αυτόν.
1: Okay,
0: όχι ο ηγέτης της αμυντικής λειτουργίας του Ηρακλή για το 2026-2027, ας πούμε, αλλά ένας παίκτης που εμένα μου αρέσει.
1: Οκ, okay, το ακούω. Σίγουρα θες παίκτες οι οποίοι ξέρουν το πρωτάθλημα. Ένα.
0: Σίγουρα.
1: Ωστόσο, πρέπει να πάρεις παίκτες οι οποίοι, αν ο Ματσάρη θέλει να παίξει τριάδα, γιατί αυτό δεν είναι σίγουρο.
0: Νομίζω ότι θα πάρει παίκτες και για τα δύο συστήματα.
1: Οφείλει να πάρει παίκτες και για τα δύο συστήματα, γιατί άμα πάρεις μόνο για 3-4-3 και πάρεις μόνο fullback και δεν πάρεις extreme, τι κάνεις.
0: Τελευταία έπαιζε με 4 πίσω.
1: Ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο το ζήτησε ο Ντελαουρέντις.
0: Okay.
1: Δηλαδή είναι ο πρόεδρος πήγε και είπε ότι ξέρεις τι εδώ πέρα, έλα, σε θέλω. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται το DNA του συλλόγου καλύτερα σχεδόν ίσως από τον καθένα. Και γιατί εσύ κατάφερες να αλλάξεις τη ρότα και να επαναφέρεις την Νάπολη εκεί που είναι, να κάνεις.
0: Το level up μαζί του το κάνεις.
1: Ναι. Και εσύ κατάφερες να κάνεις την αλλαγή. Επομένως, σε θέλω, αλλά εγώ θέλω 4-3-3. Αυτή είναι η φιλοσοφία που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχω. Γενικότερα, ο Μίτογλου για να γυρίσω σε αυτό δεν είναι κακή επιλογή, αρκεί να είναι σε καλή κατάσταση.
0: Έχει συμβόλαιο, είναι δύσκολο. Άμα είναι ελεύθερο, θα έρθει. Αλλά τώρα που μιλάμε, είναι στο να
1: τρώνε. Στην Ελλάδα νομίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να σπάσουν τα συμβόλαια και να μείνουν οι παίκτες ελεύθεροι. Εγώ αυτό που είπα τότε στη Σαμπντόρια είναι ότι είναι ένας καλός παίκτης με πολύ καλά φυσικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι ανέτοιμος. Και αυτό αποδείχθηκε ότι κόπηκε σε ιατρικές εξετάσεις τότε.
0: Έτσι. Ψωνίζει η Ελλάδα η Σαμπντόρια γενικά.
1: Ναι, ρε, γενικά η Ιταλία. Και τώρα που ας πούμε ο Κουτσουπιάς πήρε την άνοδο από τη Serie B, Serie A,
0: φύγηκε,
1: τους αρέσει.
0: Για να δούμε.
1: Και πάνω Κατσέρης που ήταν καταντζάρο πέρσι, πρόπερσι και πήγε στη Γαλλία το δεξί μπακ.
0: Στη Λοριάν.
1: Σωστά, έκανε τρομερή σεζόν. Έκλεισε τη σεζόν τρομερά με γκολ και δύο ασίστ.
0: Και η Λοριάν πήγε βέβαια.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
0: Πήγε καλά.
1: Όχι, η πρώτη χρονιά πήγε έπεσε. Ξανανέβηκε.
0: Okay. Ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι ματσάρι ή ματζάρι.
1: Ματσάρι. Αφού είναι πίτσα, ρε εσείς. Τα δύο ζέτ είναι.
0: Παιδιά, τα είπαμε. Τα πήγε ο Ιταλολόγος. Κατάλαβε. Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος. Είναι εδώ μαζί μας. Είπαμε. Finale.gr, Greek Supporter Serie A. Είναι με τη Μαρέτη Ζαφυρά του στο Bet Market στο ραδιόφωνο. Και με Φάνη Λαμπρόπουλο στο Only Fans και στο.
1: Στο ένα απ' όλα.
0: Στο ένα απ' όλα.
1: Και στην Ελλάσσιρο. Δεν τα προλαβαίνω.
0: Και Ελλάσσιρο. Σύρο πήγα το Πάσχα, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Υπέρωση.
0: Και θα ξαναπάω το καλοκαίρι. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Αν ο Σύρος βρήκα φίλους, ήταν ένα παλικάρι με μπούσα αυτόν με την ΑΔΕΚΑ.
1: Ε, καλά, άρεσε.
0: Και λέω, φίλε μου, φτιάξει τη μέρα. Και τελικά με κέρασε το τραπέζι. Γίναμε φίλοι και ψήσαμε μαζί αρνή.
1: Να σου πω κάτι, εγώ όπου και να πάω έχω πετύχει Ηρακλειδέα. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Εγώ είμαι από την Αλεξάνδρεια.
0: Παντού υπάρχουν τρελοί. Τρελοί παντού υπάρχουν.
1: Εγώ είμαι από την Αλεξάνδρεια Μαθίας και έλεγα πάντα ότι όπου και να πάω βρίσκω έναν Αλεξανδρινό. Πάντα. Σε όποια πόλη του κόσμου.
0: Πόσο χάλια είναι και φεύγουν όλοι. Ναι. Είναι σαν το Άργο Σοριστικό που είναι η κοπέλα από εκεί στην Καστοριά που είναι όλοι χάλια.
1: Και όλοι φεύγουν.
0: Και όλοι φεύγουν.
1: Ακριβώς.
0: Για να μην είναι χάλια.
1: Ακριβώς. Αλλά παντού πετυχαίνουν τα κλειδιά. Σου είπα και πριν τους γνωστούς μου οι οποίοι είναι και πολύ καλά δικτυωμένοι.
0: Λοιπόν, μια ερώτηση εδώ που νομίζω θα σας αρέσει, εύκολη απάντηση, αλλά πάμε σε ωραίο παίχτη. Σένση ή Βέρντι.
1: Σένση 1.000.000%.
0: Σένση στην ανόρθωση έβαλε και απευθείας χρόνια και το ακυρώσαμε. Είμαστε με τα καλά.
1: Ο Σένση αρχικά πρέπει να. Βασικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι Ιταλοί είναι ίσως τελευταίοι ρομαντικοί στο ποδόσφαιρο. Και οι παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα και έχουν βγάλει λεφτά και έχουν δοξαστεί και έχουν δοκιμάσει τις δυνάμεις τους πλέον. Δεν καίγονται απλά να παίξουν, απλά να πάνε σε μια ομάδα να παίξουν. Ο Σένση θα μπορούσε να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα ήθελε. Θα μπορούσε να πάει φέτος στην ελληνική Super League. Θα μπορούσε να
0: παντού.
1: Πάει... Ναι.
0: Με τις ομάδες παρουσίασε και ο Ολυμπιακός, δηλαδή και
1: σωστά,
0: ο ΠΑΟΚ.
1: Σωστά. Τι του είπαν στην Ανόρθωση και τον έπεισαν, δεν ξέρω. Μπράβο τους. Γενικότερα, εγώ την έχω σε τρομερή εκτίμηση στην Ανόρθωση σαν ομάδα.
0: Θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε ο Σένση, θα είχε σοβαρό πρόβλημα.
1: Αγωνιστικά, ναι, σίγουρα.
0: Δηλαδή ήταν ένας παίκτης μια ομάδα.
1: Ναι. Ήταν ηγέτης αρχικά. Τα γκολ του μπορεί να είναι πλασματικός αριθμός γιατί μπορούσε τα πέναλτι. Ωστόσο και τα πέναλτι
0: κάποιος
1: τα βαράει. Ναι, κάποιος
0: δηλαδή και προχθές ο Γκάμπρελ το έχασε και πήρε πάρε το Champions League. Αλλά δεν είναι πέναλτι, είναι πέναλτι.
1: Ο Σένση είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος επέλεξε να πάει σε μια ομάδα της Κύπρου η οποία αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και τη στήριξε όσο δεν θα τη στήριζε ίσως ο πιο ιστορικός αρχηγός της. Μπήκε μπροστά. Έβαλε τον εαυτό του μπροστά στο project, κάτι που το κάνει και ο Ματσάρη στην Ηρακλή. Γιατί στην ουσία ο Ματσάρη είναι ένας προπονητής ο οποίος.
0: Για εξήγησε το λίγο αυτό, γιατί το λέγαμε λίγο πριν, αλλά θέλω να το ακούσει ο κόσμος, γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όπως το ανέλησε.
1: Στην ουσία ο Ηρακλής ανέβηκε κατηγορία, όποιο και είναι το brand name του, ήταν στην
0: μετά από χρόνια.
1: Ακριβώς. Έκανε μια πρόσληψη την οποία την άκουσε όλη η Ευρώπη. Η ποδοσφαιρική Ευρώπη τουλάχιστον ξέρει ότι ο Ηρακλής είναι σαν εθνική γιατί είναι και ο Ματσάρη αρχικά. Έτσι, αυτό ήταν το πρώτο άκουσμα. Ο Ματσάρη λοιπόν επιλέγοντας να δεχθεί την πρόταση του Μονεβασιώτη και του Ηρακλή μπήκε μπροστά από το project. Όλο αυτό που θα χτιστεί τώρα έχει την ευθύνη και ο Ματσάρη, την ευθύνη της αποτυχίας πάντα ή της επιτυχίας προφανώς, αλλά αν αποτύχει ο Ματσάρη κινδυνεύει να χαλάσει το όνομά του. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι που δεν θέλει, γιατί μέχρι τώρα πουθενά δεν πήγε και χάλασε το όνομά του. Αν εξαιρέσουμε την Ίντερ που okay, δεν του βγήκε και δεν τέριαξε.
0: Καλά, η Ίντερ είναι και λίγο λεκτική καρέκλα. Δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση με τον Μουρίνιο. Έτσι, αυτό του άρεσε. Δηλαδή τώρα πήγε στη Ρεάλ και μπορεί. Δηλαδή να παίρνει ένα project και να κάνει κάτι. Μετά, όποιο και να πήγε, ακόμα και φέτος πήρε το πρωτάθλημα, αποκλείστηκε την Bottom Glimpse. Δηλαδή. Ναι.
1: Όχι, στο γενικά δεν το θεωρώ αποτυχημένο για την Ίντερ.
0: Και στη Watford μια χαρά.
1: Ναι. Ωστόσο, επειδή είπαμε να είμαστε αντικειμενικοί και επειδή θέλω να σας μεταφέρω λίγο όλο αυτό το κομμάτι της ιταλικής πλευράς, έγραψαν στην Gazzetta dello Sport ένα υπέροχο άρθρο για τον Ματσάρη και τον Ηρακλή. Και το λέω αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί στην Gazzetta dello Sport, άμα μπείτε, δεν γράφουν για καμιά ομάδα. Δεν υπάρχει καμιά αναφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ασχολείται κανείς με τα νέα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ. Τίποτα. Και υπήρχε ένα υπέροχο άρθρο για τον Ηρακλή και για τον Ματσάρη, το οποίο έγραφε ότι ο Ματσάρη την Ελλάδα βασικά την έχουν συνδυάσει με δύο πράγματα, με την ελληνική τραγωδία και με τους Έλληνες θεούς. Και όλο αυτό το story μπορεί να εξελιχθεί με τον Ματσάρη να γίνεται Έλληνας θεός ή να έχουμε μια τραγωδία. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή του Ματσάρη να έρθει στον Ηρακλή για πολλούς λόγους. Αρχικά υπάρχει μια τρομερή σύνδεση της Νάπολη με τη Θεσσαλονίκη και με την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Οι Παρθενοπαίοι δεν λέγονται τυχαία. Οι Παρθενόποι, η Ελλάδα, η σχέση της Νάπολη με την Ελλάδα. Άμα πάτε στην Νάπολη, όσοι έχετε πάει, θα έχετε δει ότι οι ίδιοι λένε ότι δεν είμαστε στην Ιταλία, είμαστε στην Νάπολη. Το θεωρούν κάτι ξεχωριστό. Και γενικότερα υπάρχει μια διαφορετική σύνδεση. Ο Ματσάρη επέλεξε ένα project το οποίο κάτι του είπε και γενικότερα και στην περίπτωση Insigne και στην περίπτωση Sensi και στην περίπτωση Ματσάρη. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου στην Ιταλία επιλέγουν project.
0: Έτσι.
1: Και ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή χτίζει ένα project.
0: φάνηκε ότι το θέλει να το κάνει όμως με τον τρόπο του. Γι' αυτό και έφυγε νομίζω την πρώτη φορά. Δηλαδή, εγώ θα έρθω, αλλά θέλω αυτά. Ή τα κάνουμε ή δεν έρχομαι. Δεν μπαίνω σε συζητήσεις με σοβέζικες λύσεις.
1: Ναι, και έτσι πρέπει.
0: Και, μα, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
1: Έτσι πρέπει και μπράβο στον Βασιώτη που επέλεξε να ρισκάρει σε εισαγωγικά. Γιατί εγώ νομίζω ότι μέχρι τώρα ίσως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να τα κάνει όλα με τους δικούς του όρους.
0: Και μόνος του. Δηλαδή απόλυτα ναι. συγκεντρωτικός. Mm-hmm. Ενώ τώρα φέτος βλέπουμε κάτι άλλο.
1: Αυτό που βλέπουμε φέτος είναι το ιδανικό. Βλέπουμε μια ΠΑΕ χτισμένη από όλες τις πλευρές.
0: Νομίζω ότι κατάλαβε ότι πέρσι τόσωσε τα Χριστούγεννα την όλη φάση. Αλλά φέτος με τα ίδια λάθη δεν βγαίνει χρονιά. Ειδικά που αποφάσισε να βάλει λεφτά. Και ένα παιδί μπορεί στην Τρίπολη. Ή στη Λαμία ή στη Σέριφο να μην τον ξέρει τον Ηράκλειο στα 14 του. Τον Μπασινά τον ξέρει.
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
0: Το Στολτίδη θα τον ξέρει. Δηλαδή, το Ματζάρι ένα παιδί στο εξωτερικό θα τον ξέρει. Είδαν Ηράκλειο και είπαν: Ηράκλειο πρέπει να τον ξέρουν όπως έχω ξέρει την Μπρόμπορη. Κάρνα επειδή παίζει στοίχημα. Αλλά ναι. να το ξέρουν ως ομάδα, καλός ή κακός, να λέμε την αλήθεια, δεν θα την ξέρουν. Οπότε έκανε κινήσεις για να ανεβάσει το πρεστίζ.
1: Το brand name το έχτισε και θα κερδίσει και αυτό εμπορικά, έτσι.
0: Και θεωρώ ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση όλες τις κινήσεις. Ακόμα και αν βγουν σαν κινήσεις λανθασμένες, θεωρώ δηλαδή ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση.
1: Συμφωνώ.
0: Να πάμε τώρα σε ένα θέμα. Ρωτάνε να σταμάτησε.
1: Εγώ θέλω να σα ρωτήσω κάτι.
0: Για πες.
1: Γιατί, οκ, okay, καλή Ιταλία και καλό ναι. και καλό ποδοσφαιρό. Αλλά ποιους θα κρατούσες από πέρσι?
0: Εγώ θα πω ποιους
1: είμαι
0: θα κρατούσα.
1: Είμαι φίλος με τον Παναγιώτη Κυνικόπουλο. Πριν
0: ωραία. Έχω βγάλει την πιο ιστορική ατάκα για τον Κυνικόπουλο. Σε ένα μάσο το Κεραμίδι πρόπερσι. Δεν κάνει ένα τελείωμα. Πέμπτη αγωνιστική. Κάνει ένα τελείωμα γιατί δεν την πάρα πολύ ψηλά. Και φάνηκε ο Κυνικόπουλε. Και έχει γίνει βάρα από τότε. Βέβαια ο Κυνικόπουλος έχει δώσει τα πάντα φέτος δύο χρονιές.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Ήταν
1: να...
0: πολύ καλός πέρσι. Ήταν το που λένε εδώ τη εκπομπή και με τον GM δηλαδή. Πολύ. Θεωρώ ότι θα πάει στην Καλυθέα να την ξαναανεβάσει.
1: Δεν πάει ο Βοσνιάτης στην Καλυθέα, χάλασε.
0: Σωστά. Σωστά. Βέβαια δεν πάει και Σέρες πήγε ο Τσιμπανάκος.
1: Μην το λες.
0: Εγώ πιστεύω Μαλεζά ή Δερμιτζάκη θα δουλέψουν οι Σέρες.
1: Μαλεζά όχι.
0: Λόγω έτσι της καινούργιας αγάπης.
1: Μαλεζά όχι με τίποτα. Όχι καινούργιας, ούτε της παλιάς. Γενικότερα αγάπη. Είναι κάποια πράγματα που είναι παρεξηγημένος ο Μαλεζάς.
0: Εγώ δεν θέλω κακό προπονητή, αλλά.
1: Πολύ καλός προπονητής.
0: Στη Λάρισα. Καταρακώθηκε και είπε και χαζά.
1: Οκ, okay, αλλά είχε να κάνει και με πολλούς παράγοντες. Όπως είδες, βασικά όπως εξελίχθηκε και η φάση με την ΑΕΛ, νομίζω ότι μιλάει με μόνη της.
0: Ναι, έτσι
1: ακριβώς. Οπότε δεν μπορεί να κρυθεί. Μπορεί να κρυθεί για την Καλυθέα, στην οποία τον ρίξανε με το έτσι θέλω.
0: Όπως πήγαν να ρίξουν φέτος την Κηφισιά, αλλά δεν τα καταφέραν. Σωστά. Η Κηφισιά είχε τις πιο πολλές κίτρινες κάρτες και τα πιο πολλά εναντίον φάουλ.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Οι δηλώσεις Σούγκρεν δεν θέλω να τις επαναλάβω για νομικούς λόγους, αλλά
0: ναι, ναι.
1: Οι δηλώσεις Σούγκρεν δείχνουν το πώς έπεσε η Καλυθέα.
0: Ναι.
1: Η οποία ήταν ένα project επίσης το οποίο είχε χτίσει καλό μπράβο.
0: Η αδερφή Φιλιππάκη δεν νομίζω ότι το παρατάνε. Νομίζω ότι φέτος θα ανέβουν δύο ομάδες εκεί τώρα και αυτά τα λιμέρια δυστυχώς είναι γνώριμα για μας. Θεωρώ ότι Καλυθέα Πανιώνιος, okay, όχι τόσο. Καλυθέα Πανιώνιος, Πασεραϊκός, Νίκη Βόλου. Νίκη Βόλου και Καρδίτσα ίσως και Μαρκό, δεν ξέρω. Αυτές οι ομάδες. Ναι, είμαι ανώμαλος. Θεωρώ ότι είναι κοκκί. Εκεί και εκεί. Η Λάρισα ακόμα φαίνεται ότι είναι πολύ μακριά.
1: Όχι, μα δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Δεν ξέρουμε αν θα κατέβει.
1: Οι ομάδες οι οποίες θεωρώ ότι με τα τωρινά δεδομένα θα χτυπήσουν την άνοδο είναι ο Πανσεραϊκός που θεωρώ θα βγει σβηστά.
0: Βάζει λεφτά ο Καζίας, δεν απογοητεύτηκε.
1: Θα βγει σβηστά. Η Καλυθέα ανάλογα ποιον θα πάρει προπονητή.
0: Άδυνα.
1: Ο Πανιώνιος κάνει πολύ έξυπνες κινήσεις. Και πολύ...
0: πολύ καλό προπονητή πήρε για τη Βιτέθνη και δεν πρέπει να πάρει το καλό προπονητή που να παίζει μπάλα.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Ο Φεράντο θεωρητικά απέρριψε την Καλαμάτα σε κάποια φάση. Λέγανε τουλάχιστον.
0: Καλαμάτα έχει θεματάκια με τα λεφτάκια.
1: Όχι. Αν το λες λόγο στο φιλέα, είναι... η πρόσληψη ήταν για άλλους λόγους.
0: Εντάξει, θεωρώ όμως από αυτά που βλέπω και
1: όχι και ακούω,
0: θεωρώ ότι θα είναι πολύ χαμηλό το μπάτζετ της ομάδας.
1: Ο Πρασάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δυσκολεύεται να εμπιστευτεί ανθρώπους. Γιατί την έχει πατήσει.
0: Με τον Γιώργο το πόσο.
1: Γιατί την έχει πατήσει.
0: Okay.
1: Οπότε.
0: Γι' αυτό τον κράζει τώρα.
1: Δεν θέλω να πω για αυτό το θέμα. Okay. Είναι πολύ.
0: Στον επόμενο.
1: Είναι
0: φίλο.
1: Κρίμα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Θέλω
0: είναι
1: να
0: κρίμα
1: πω,
0: βασικά στο... αυτό είναι.
1: Είναι κρίμα.
0: Αυτό
1: είναι, είναι κρίμα.
0: Θα απαντήσω, δεν το ξέχασα. Ποιου παίξει θέλω να κρατήσουμε, να ξέρει.
1: Κλείνω με το αυτό ότι ο Χριστοφιλέας, επειδή τον έζησα πάρα πολύ φέτος, αρχικά θα κάνει καριέρα. Εδώ θα είμαστε. Θα κάνει μεγάλη καριέρα προπονητική.
0: Είναι ρίσκο.
1: Είναι ένας άνθρωπος με πολύ ισχυρή προσωπικότητα.
0: Εσύ το ξέρεις καλύτερα, γιατί το...
1: Που σπανίζει. Δεν σηκώνει μήγα στο σπαθί του, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ακούει τους άλλους. Και επιλέχθηκε γιατί είναι ίσως ο μόνος προπονητής αυτή τη στιγμή που ξέρει τον DNA της ομάδας. Μιας ομάδας η οποία επιστρέφει και αυτή στη Super League, δεν συγκρίνεται το
0: πρωτάθλημα. 25 χρόνια.
1: Προφανώς, να έχει πολύ χαμηλότερο brand name, το οποίο όμως έχει τα εφόδια να χτιστεί. Επομένως, θεωρώ ότι είναι εξαιρετική επιλογή. Αν τον αφήσουν δηλαδή να κάνει τη δουλειά που θέλει, ποδοσφαιρικά καθαρά, γιατί τα παίξω εγώ δεν τα ξέρω ούτε με νοιάζουν, αλλά ποδοσφαιρικά καθαρά μπορεί να εμφανίσει κάτι πολύ ωραίο. Ωστόσο, εδώ υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στις ομάδες που ανέβηκαν. Ο Ηρακλής είναι η πρώτη ομάδα μετά από πολλά χρόνια που ανέβηκε και δεν έχει μπει καν στη συζήτηση και ούτε θα μπει στη συζήτηση για παραμονή.
0: Μακάρι.
1: Ο Ηρακλής ανέβηκε. Όχι, ρε, τι μακάρι.
0: Εγώ λέω ότι ο στόχος μας είναι όποιο και να πάρει. Τώρα να πάρει την 11η τη Ίντερ και να τη βάλει. Πω ότι για μένα ο στόχος του Ηρακλή δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Από το στόμα μου δεν θα βγει. Είναι να μην κινδυνεύσει. Ο πιο υψηλός στόχος
1: που θέτουμε. Το ακούω, αλλά το mentality της ομάδας δεν είναι αυτό.
0: Όχι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό. 100%. Λέω πολλές φορές το 100%.
0: Εγώ λέω πολλές φορές κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Το έασμα αυτό, το συγχαίρομαι.
1: Okay.
0: Έχω πραγματάκια που λέω και εγώ συνεχώς. Λοιπόν, να απαντήσουμε λοιπόν τώρα.
1: Ποιους κρατούσες?
0: Ποιους κρατούσα? Στουρνάρα.
1: Μπορείς.
0: Δεν νομίζω να πάει στον Ολυμπιακό. Εκτός αν τον πάρει ο Ολυμπιακός, το δώσει κάπου δανεικό.
1: Γιατί αν δεν έχει τρίτο? 25 ήταν Ακαδημίας Ολυμπιακού.
0: Ήτανε.
1: Άρα στις λίστες της Ολυμπιακής μετράει.
0: Έχει παίχτες να βάλει.
1: Οκ. Okay.
0: Πήρε το Φορτούνι.
1: Ναι,
0: τον υπέγραψε.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Έχει το. Α, είναι από Ακαδημίας όμως.
1: Ήτανε, μετά πήγε στον Αστέρα.
0: Έχει το δεκάρι, πώς λέγεται, που πάει σχολείο.
1: Μουζακίτης.
0: Ο Μουζακίτης. Έχει το Μουζακίτη. Ναι. Έχει δύο τέτοια.
1: Εντάξει, έχει τον Πρεμονίδη, έχει παίκτες. Okay,
0: Πρεμονίδη αλλά... είναι τον Ατρόμητο, για να δούμε τι θα κάνει. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Εγώ θα τον κρατούσα.
1: Okay.
0: Δεν λέω ποιοι θα μείνουν, λέω εγώ, αν μου λέγε κάτι θα μείνουν. Θα κρατούσα κάτι και δεξιμπάκ. Αλλαγή φαντάζομαι ενός καλύτερου και ακούγονται ονόματα. Ακούγεται και ο Σάστρη του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Τον θέλω πολύ.
1: Και εγώ έχω πολύ καλή γνώμη.
0: Παίχτης ψυχολογίας, τέλος πάντων θα πούμε.
1: Μαχητής.
0: Ναι. Θα κρατούσα ένα σεντρεμπάκ και τον Τζάκλα το Γιάννοτσο. Τον Τζάκλα κατά προτίμηση.
1: Okay.
0: Θα κρατούσα τον Κούστα για ψυχολογικούς λόγους, για να ξέρουν όλοι που ήρθαν.
1: Συμφωνώ.
0: Θα κρατούσα τον Ουάρντα, αλλά με την προοπτική ότι στην πρώτη φεύγει.
1: Πώς θα το κάνεις αυτό, ποια είναι η πρώτη και πόσο.
0: Ο Ματσάρισε. Πέρσι, ας πούμε, παιχταράς, δεν δημιούργησε προβλήματα. Δεν υπήρχε ούτε μία προπόνηση που δεν άργησε.
1: Θα γυρίσω στο Έλληνας Θεός ή Ελληνική Τραγωδία.
0: Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ταιριάζει καλύτερα στον Ουάρντα από ότι ναι. Στο Ματσάρι, ίσως.
0: Αιγύπτιος Θεός ή.
1: Αιγύπτιος Θεός ή Αιγυπτιακή Τραγωδία. Γενικότερα, εγώ φοβάμαι.
0: Εγώ θα κρατούσα έναν εκ των Ντέλετ ή Μαχαίρα. Δηλαδή, ο Μαχαίρα θεωρώ ότι στην Αθηνική έχει να δώσει παραπάνω πράγματα, ειδικά τώρα που ξεπερνάει τον τραυματισμό του. Έναν από τους δύο.
1: Οκ. Okay. Κυνηγόπουλο.
0: Τι θα μείνει.
1: Το λες, το ξέρεις.
0: Ο κυνηγόπουλο μπορεί να παίξει δεξί back, δεξί half, να μαρκάρει, να τρέξει. Έχει διάθεση, είναι γυμνασμένο.
1: 3-4-3 δεξιά.
0: Ναι, οκ. Okay. 3-4-3 δεξιά. Ανακοπή θα πάθω όμω εγώ. Αν δεν δω αυτό το σχηματισμό, θα.
1: Ναι, ισχύει. Εγώ για ποιο λόγο το λέω, έτσι. Δεν είμαι αντικειμενικός επίσης. Σε αυτή την περίπτωση το δηλώνω ανοιχτά, δεν με πειράζει. Θεωρώ ότι ανθρώπους με το mentality Κυνηγόπουλου, με τα φυσικά χαρακτηριστικά, τα σωματικά.
0: Μα το βλέπεις ο άλλος ερωτευμένος με τον Κυνηγόπουλο. Μόλις έρχεσαι να μιλάει για Κυνηγόπουλο, έβαλα ακουστικά, αφοσιώθηκε.
1: Πιο κοντά στο μικρόφωνο, ναι. Λοιπόν, όχι, θεωρώ ότι λόγω mentality και λόγω σωματοδομής αξίζει να μείνει.
0: Είναι κάποιοι παίκτες στην Αλφα Εθνική. Μπορεί να δώσουν παραπάνω από τη στη Β'. Δηλαδή, ένα εξτρέμ, ας πούμε. Όταν θα έχει ένα συμπαίχτη, ας πούμε, που θα μπορέσει να δώσει μια πάσα που δεν καταλάβει ο άλλος.
1: Κοίταξε, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που συνδυάζει τρία πράγματα. Συνδυάζει ποδόσφαιρο Ακαδημιών, Β' Εθνική και Α' Εθνική, είναι ο Αλμύρας. Ο Αλμύρας, για τον οποίο έχει μαλλιάσει γλώσσα μου να μιλάω.
0: Θεωρώ ότι θα πάει σε ομάδα τώρα.
1: Κακός θα είναι, άμα δεν παίζει βασικός.
0: Ναι, κακός θα είναι.
1: Αλλά ο τύπος, για όσους δεν ξέρουν, ήταν στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Έφυγε, πήγε στις Ακαδημίες του Άρη. Δεκάρι, οχταροδεκάρι, πρώτο σκόρερ K19, δεν έγινε επαγγελματίας. Άμα δείτε τη συνέντευξη του Χαβίτο, μου λέει ότι ο Ηρακλής πρέπει να κοιτάξει πάρα πολύ τις ακαδημίες. Παρένθεση
0: ήταν. Είναι αυτή. Το καλό, τη πήρε ο Μονεβασιώτης, κράτησε τους ανθρώπους που να κρατήσει και τις, θα τις τελεχώσει κι άλλο. Και ο Αμανατίδης που ήρθε, ό,τι γνώμη για να έχουν τώρα όλοι, έχει ασχοληθεί πολύ. Και τώρα η Εθνική που πήγε K17 Μουντιάλ πρώτη φορά έχει πολλά παιδιά που είναι στη Γερμανία και τα πήραμε στην Εθνική Ελλάδος K17 και έφτασε στο Μουντιάλ. Παρέθεση, συγγνώμη, κλείνω.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ καλά κάνεις. Για να συνεχίζω, ο Αλμίρας πήγε στα δοκιμαστικά του Μακεδονικού, ανοιχτά δοκιμαστικά που θα μπορούσαμε να πάμε εγώ και εσύ να δοκιμαστούμε. Δηλαδή, θέλω να δείξω ότι δεν είναι ντίβα και είπα, εγώ δεν πάω να δοκιμαστώ. Okay. Τον πήρε ο Μακεδονικό, σε ένα χρόνο έπαιξε, τον πούλησε στον Αστέρα. Στον Αστέρα πήγε για τον Αστέρα Β. Στον πρώτο μήνα έπαιξε πρώτη ομάδα.
0: Ηρακλή, Αστέρα Τρίπολη Β, 2-2. Καλύτερο παίχτη, ο Αλμίρα.
1: Ναι,
0: πρωταγωνιστή που έφυγε ο Τενέ. Έβαλε δεξίμπακ του Ντέλετη. Εκεί μου φύγαν τα μισά μαλλιά. Ένα φίλο λέει: πε στο Σαλιγκάρι.
1: Only fans.
0: Ναι, και οι δύο Αλεξάνδρια.
1: Δεν έχει ροδάκια η καρέκλα για να μπω έτσι, αλλά δεν πειράζει.
0: Βλέπω συνεχώς OnlyFans και θέλω να σου πω ότι όταν κάνω μπάνιο, όταν τρώω, όταν αράζω, πρώτα θα δω, ας πούμε, άχαστος OnlyFans.
1: Δηλαδή, κοίταξε, είμαστε μια παρέα η οποία.
0: Γουστάρω που έχει δύο εκπομπές εβδομάδα, που έχει συχνά, γιατί γουστάρω πολύ, μου αρέσει το χιούμορ του.
1: Ισχύει. Είναι παντού.
0: Και μου αρέσει και ο Μάκης ο Παπασημακόπουλος πάρα πολύ. Αυτή η τριπλέτα.
1: Στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί, έχουμε πολύ content.
0: Υπάρχει ευφυΐα. Και όσο πιο πολύ ευφυΐα υπάρχει, βλέπεις, ας πούμε, ότι μια εκπομπή που είναι λίγο χαζή έχει πιο πολλά views. Αυτή η εκπομπή που έχει ευφυΐα.
1: Αυτό είναι λόγω κοινού.
0: Okay.
1: Στο OnlyFans, εμείς στην ουσία, ποιο είναι το project, είναι ότι είμαστε μια παρέα. Πόντως είμαστε μια παρέα. Και off camera έτσι θα μιλήσουμε. Και αυτό το μεταφέρουμε στον κόσμο και ξέρεις, υπάρχει τρομερή αλληλεπίδραση. Το ότι έχουμε 500, 600, 700 σχόλια σε κάθε βίντεο. Και μπαίνει από κάτω fans και τα παντά, γιατί εμένα δεν με αφήνει.
0: Τέλειο.
1: Σημαίνει ότι κάτι γίνεται καλά, κάτι είναι ωραία. Και το ένα από όλα που του χρόνου δεν σας κάνω spoiler, αλλά θα το βλέπετε όλοι σας. Θα έχετε τους λόγους σας.
0: Τι ωραία, ρε γάμο το. Έχετε ένα σαλιγκάρι στο ραδιόφωνο. Είναι ένα αυτάξι. Οκ. Okay. Γεια σου Παναγιώτη. Έχεις κοινό, ε.
1: Μακάρι.
0: Εντάξει.
1: Κάνω πολλά πράγματα.
0: Είσαι πολύ πράγμα. Εμένα μου αρέσει αυτό πάρα πολύ και αγχώνεσαι.
1: Ναι, πολύ.
0: Εγώ τώρα έχω μαζί μου, θα το πω

0: σε μισούν. Γιατί αν κάποιος βγει και είναι καλός, χαλάει την πιάτσα. Είναι γενικά στην Ελλάδα σημαίνει αυτό.
1: Εμένα δεν με πειράζει να πας να εκμεταλλευτείς εισαγωγικά το κοινό λέγοντας την προσωπική σου άποψη για κάτι. Με πειράζει να βγάλεις μια φήμη η οποία δεν ισχύει. Εκεί κάπου κολλάω. Δηλαδή, εγώ έγραψα το φινάλε, ας πούμε, τι είναι, ένα δικό μου προσωπικό blog στην ουσία. Ένα site το οποίο το έκανα και γράφω εγώ. Είναι one-man show. Δεν γράφει κάποιος άλλος.
0: Τέλειο.
1: Γράφω εγώ αυτά που πιστεύω εγώ και αυτά που θέλω να γράψω εγώ. Οπότε έκατσα και έγραψα μια ανάλυση όταν ο Ηρακλής έψαχνε προπονητή για τον Τζιλαρντίνο. Γιατί σύνδεσα μια συνέντευξη του Μόνε Βασιώτη και έγραψα όμως ότι, παιδιά, δεν υπάρχει καμία φήμη. Δεν ξέρω τίποτα
0: που
1: να συνδέεται.
0: Το πρώτο του Ηρακλή ταιριάζει με τον Τζιλαρντίνο.
1: Ναι, για τον ΑΒΓ λόγο.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι οκ. Okay. Το να βγω και να
0: το
1: πω.
0: Πήρα όμως... site του Ηρακλή και γράψανε κοντά σε Τζιλαρντίνο Ηρακλή. Χωρίς να γράψουν πού το είδα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εκεί εγώ.
1: Όχι, η πηγή δεν με πειράζει. Με πειράζει που.
0: Εγώ παίρνω το που το διαβάζω και θέλω να το κάνω frisbee σε θάλασσα, σε νερά.
1: Αυτό είναι πρόβλημα. Και αυτό θα το αντιμετωπίσετε πάρα πολύ φέτος. Γιατί οποιοδήποτε όνομα ακουστεί, δεν υπάρχει περίπτωση πρώτον να μην θέλετε να πατήσετε κλικ.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: είναι πρώτη φορά μετά χρόνια που ακούμε μόνο ονόματα και
1: υπάρχει, υπάρχει αυτό το φόβο, το φόβος του να χάσεις κάτι που λες στην τελική μπορεί να μην αξίζει, αλλά θα μπω. Και να σου πω και την αλήθεια, νομίζω, δεν ξέρω αν είμαι, πρώτος για τον Insigne, για να πάμε και σε αυτό το μεγάλο
0: φόβο. Ωραία, φόβο, γιατί με λιντσάρουν.
1: Έγραψα εγώ και λέγοντας τι, λέγοντας ότι έχει πολύ καλή σχέση με το ματσάρι και λέγοντας ότι μίλησα με ανθρώπους στην Νάπολη, οι οποίοι λένε ότι θα μπορούσε να έρθει στον Ηρακλή γιατί έχει καλή σχέση με τον Ματσάρι. Δεν έγραψαν όμως ότι έρχεται ή ότι έχουμε ακούσει ότι έρχεται ή ότι υπάρχει φήμη. Ψιθυρίζεται στη Θεσσαλονίκη, ψιθυρίζεται. Ποιος δεν τον θέλει, όλοι τον θέλουν.
0: Γράφεται.
1: Γιατί
0: εγώ
1: για
0: λέω ότι
1: λόγους
0: δεν είναι τόσο κοντά όσο λένε μερικοί. Αυτό ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω καν αν ο Insigne αυτή τη στιγμή εξετάζει τις επιλογές του. Ο Insigne τι έκανε, έγραψε ιστορία με την Νάπολη. Πήγε στην Αμερική να βγάλει χρήματα. Ωστόσο, δεν πήγε στην Αμερική λέγοντας ότι πάω και αράζω.
0: Έπαιξε χρόνια μπάλα, και σε καλό επίπεδο.
1: Έπαιξε μπάλα, έκανε τη διαφορά, παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο, όντως έβγαλε και χρήματα. Και είπε το Γενάρη ότι ξέρεις τι, εγώ θέλω να γυρίσω σε ένα project. Δεν θέλω να γυρίσω στη Serie A απλά για να πω ότι γύρισα στη Serie A. Είπε ότι εγώ θέλω να γυρίσω στην Νάπολη. Ωστόσο, δεν τον ήθελε η Νάπολη. Και επέλεξε ένα
0: λογικό
1: project.
0: Θα πω εγώ.
1: Ναι, ειδικά εκείνο το σημείο, λογικό. Επέλεξε ένα project να γυρίσει στην Πεσκάρα, η οποία είναι μια ρομαντική ιστορία, η οποία Πεσκάρα τέλος πάντων
0: είναι και παρτίδα οπαδική με και δικούς μας κάποια περίοδο.
1: Ο Insigne έκανε πολύ καλή σεζόν στην Πεσκάρα, πολύ καλό εξάμηνο, σκόραρε, έδωσε assist, ήταν ηγέτης μέχρι ένα σημείο που η ομάδα του κέρδισε ένα πέναλτι. Δεν ξέρω γιατί δεν το εκτέλεσε. Εκεί έπεσε στην ουσία η Πεσκάρα.
0: Όπου και το χάσαν το πέναλτι.
1: Το εκτέλεσε ένας τύπος.
0: Με τη δικιά μου την ομάδα.
1: Δεν είχε βάλει γκολ.
0: Με τη Σαμπτόρια δεν ήταν το μάτς αυτό. Το πέναλτι. Και το χ αυτό, το άσχοπο χ.
1: Νομίζω δεν ήταν με τη Σαμπτόρια.
0: Και ένα άσχοπο. Ναι, οκ.
1: Ωστόσο, χάθηκε το πέναλτι και δεν το βάρεσε ο Insigne, ήταν στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό δεν ξέρω γιατί έγινε. Τον κράξανε πάρα πολύ στην Ιταλία και την ομάδα και αυτόν χωρίς να ξέρουν ποιος φταίει. Αλλά γενικότερα ήταν μια ευθύνη που δεν πήρε. Παρένθεση, okay, το ότι υπάρχει ένα αρνητικό δεν σημαίνει ότι ο παίκτης δεν είναι σε καλή κατάσταση, έκανε τρομερό εξάμηνο. Τώρα, στο τι υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε Ηρακλή και Insigne, υπάρχει ένας προπονητής στον οποίο έχει τρομερή εκτίμηση ο Insigne και ο προπονητής έχει εκτίμηση για τον ίδιο, για τον παίκτη.
0: Είναι σε κατάσταση αγωνιστικά καλή.
1: Εξαιρετική.
0: Ξέρεις τι πιστεύω ότι υπάρχει με Ηρακλή και Insigne. Βγαίνω το βράδυ σε ένα μπαρ και βλέπω μια κοπέλα απέναντι. Την κάνω follow, με κάνει και κάνουμε και ένα like. Αυτό. Θεωρώ ότι εκεί βρισκόμαστε.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Δουλεμένο το έχω τόσα χρόνια βράδυ.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Αγάπη μου δεν λέω για μένα, γενικά λέω, έχω ακούσει.
1: Είναι σε ένα level στο οποίο μπορεί να επιλέξει που θα πάει. Μπορεί να πάει σε 150 μάτς αυτή τη στιγμή, άμα θέλει.
0: Αυτό θα επιλέξει.
1: Ακριβώς. Θα επιλέξει το project που θέλει να πάει. Πιθανότατα να θέλει να πάει σε μια ρομαντική ιστορία ποδοσφαιρική. Είναι από του ανθρώπου οι οποίοι δείχνουν ότι βλέπουν το ποδόσφαιρο διαφορετικά. Ο Ηρακλής είναι μια τέτοια ιστορία. Ο προπονητής που τον ανέδειξε είναι μια τέτοια ιστορία. Και γενικότερα υπάρχουν πιθανότητες με βάση την ορθολογική σκέψη. Αυτή τη στιγμή στην Ιταλία κανένας δεν μιλάει για την επόμενη ομάδα του Insigne. Όχι για το αν θα είναι Ηρακλής. Κανένας δεν συζητάει τίποτα. Υπόθηκε ότι υπάρχει μια φήμη σχετικά με τη Μόντσα. Το γράψαμε και στο Serie Greek Supporters ότι η Μόντσα σε περίπτωση που ανέβει θέλει τον Insigne. Δεν είπαμε σε καμία περίπτωση και δεν είπε και κανένας ότι ο Insigne θέλει τη Μόντσα. Γιατί στην τελική, αν ήθελε ο Insigne.

0: είναι πέρσι, το Γενάρη βασικά, μπορούσε να πάει σε ομάδες της Serie A. Έτσι,
1: νομίζω
0: δεν είναι ότι δεν
1: και πρόταση.
0: Μπορούσε να πάει σε τουλάχιστον 5, θα σου πω εγώ. Οπότε είναι νωρίς. Δυστυχώς θα κριθεί αργά αυτή η υπόθεση.
1: Είναι νωρίς.
0: Θα σας ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Θα γίνει μια ινσινιάδα αυτό το καλοκαίρι.
1: Ωραία, ωραία. Εντάξει. Κοίτα, το καλό είναι ότι από όλους τους παίκτες που ακούγονται είναι καλύτεροι από αυτούς που πιστεύουν ότι ακουγόταν. Δηλαδή, ο χειρότερος παίκτης που ακούγεται είναι καλύτερος από το μέσο παίκτη που πιστεύουμε ότι θα ακούγεται όταν ανεβήκαμε, έτσι. Γιατί είναι παίκτες που δεν στοχεύουν στην παραμονή στην κατηγορία. Δηλαδή, αν δεις το ρόστερ της Τρίπολης, άμα δεις που ήταν καλούτσικο, άμα δεις το ρόστερ ας πούμε του Πανετολικού, το ρόστερ της Κηφισιάς, το ρόστερ του Πασεραϊκού, το ρόστερ της Λάρισας, βλέπεις ότι είχαν καλούς παίκτες, αλλά σαν ομάδες δεν ήταν.
0: Όλα όμως τα ρόστερ ήταν για παραμονή.
1: Ναι.
0: Θεωρώ τώρα δεν
1: δηλαδή, ο Ηρακλής κοιτάει το Λαρουσία της Κηφισιάς, τον Πόμπο της Κηφισιάς, που είναι παίκτες που ανεβαίνουν επίπεδο φέτος.
0: Ο Πόμπο θεωρώ ότι θα είναι μια υπερκοστολογημένη λύση.
1: Τρομερή χρονιά.
0: Ακριβώς γι' αυτό.
1: Πιο παλιά μέτρια πράγματα.
0: Ο Πόμπο έκανε μια εξαιρετική χρονιά και σου λέει θα την εξαργυρώσω.
1: 350
0: αυτό
1: ζητάει στην Κηφισιά που τον θέλει για ένα χρόνο.
0: Και ενδιαφέρει και την Καλαμάτα και τον Άρη.
1: 350 δεν θα πάρει πουθενά. Μέχρι 280 να πάρει. 300-350
0: δεν ξέρω για χρήματα. Ξέρω ότι θα ζητήσει πιο πολλά από ό,τι αξίζει.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό τώρα, αν είναι μέσα στο budget ή όχι, μπορεί εγώ να έχω να δώσω 10 και αυτό να ζητάει 2.
1: Δηλαδή, αν μου πει τώρα, σου κόβουμε το κεφάλι, Λαρουσί Πόμπο. Λαρουσί υπογράφω με κλειστά μάτια.
0: Εμένα ο παίκτη που ακούγεται και μου αρέσει πάρα πολύ είναι ο Μπαρτόλ.
1: Ακούγεται όμως για τον Όφη που τον θέλει, που πάει και Ευρώπη.
0: Ο Όφη κάνει κάτι περίεργα πράγματα, να ξέρεις. Δηλαδή, εγώ όλη αυτή τη μεταγραφική πολιτική που αφήνω τον κορμό μου και πάω σε λύσεις πιο ελληνικές. Δηλαδή, πήρε τον Μπουχαλάκη. Okay.
1: Μπουχαλάκης είναι 10 λεπτά να προσδώσει εμπειρία. Είναι αργός. Πολύ.
0: Ναι.
1: Πολύ. Δηλαδή, θα πάει ο Όφη να παίξει, ας πούμε, πού να σου πω τώρα, σε μια ομάδα που θα παίζει conference. Ή στην Ελλάδα. Πώς θα, δηλαδή, στον Πανατολικό φέτος ήταν μετριοκακός.
0: Ναι, είναι ο ρόλος όμως. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν την κρυφή δουλειά πάντα στις ομάδες. Μπορεί να είναι τέτοιος. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κρίνουμε το πώς θα είναι στον Όφη. Είναι διαφορετική περίπτωση. Δεν ξέρουμε καν ποιο θα έχει προπονητή ο Όφη, εγώ θα σου πω του χρόνου.
1: Εμένα ο Κόντης, unpopular opinion ίσως, δεν μου αρέσει.
0: Εμένα, αλλά έχει μια πρόταση από τα Εμμυράτα.
1: Πήγε στο Παναθηναϊκό, πήρε ένα κύπελο με τον Άρη που έκανε ό,τι μπορούσε, πάλεψε σκληρά για να χάσει το κύπελο. Δηλαδή ο άλλος έκανε τάκλιν έτσι μπροστά στον διαιτητή με τα δύο πόδια. Αυτό είναι απέλαση. Και Έλληνας να είσαι. Απέλαση από τη χώρα. Αλλά τι παίζει ποτέ, ούτε θα ξαναδείτε ποτέ, ούτε προ. Θα βλέπετε darts.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήρε αυτό, πήγε στον Όφη. Έναν Όφη που είχε θέμα με Ράσταβατ στην αρχή αυτά. Δηλαδή δεν ήταν ότι ήταν σκατά και τον πήρε και τον αναμόρφωσε τρομερά.
0: Ο Όφη έχει χτίσει πολύ γερές βάσεις από εποχές Δέλα και Νταμπράουσκας. Και διοίκησης, okay, που
1: εκδίκηση,
0: έκανε στην αρχή έκανε κάποιες άστοχες κινήσεις, το κατάλαβαν και οι ίδιοι. Ωστόσο, ο Όφη έχει βήμα-βήμα φτιάξει το κομμάτι προπονητή. Έχει μια διαφορετική προσέγγιση προπονητές από ότι οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Αυτό έχω παρατηρήσει εγώ. Δηλαδή, η επιλογή Νταμπράουσκας ήταν πολύ ιδιαίτερη.
1: Και βγήκε.
0: Βγήκε πολύ.
1: Πολύ.
0: Άλλο που στο τέλος. Δηλαδή, έπαιξε ποδόσφαιρο. Γιατί στην τελική αυτό έχει σημασία να παίζουμε ποδόσφαιρο. Το αποτέλεσμα θα έρθει.
1: Στην Ελλάδα δεν το θέλουμε έτσι όμως. Θέλουμε να νικάμε. Βασικά θέλουμε ό,τι θέλουμε, όπως θέλουμε.
0: Τι προτιμάς, αυτό είναι το θέμα. Προτιμάς το τέλος να τον τερματίσεις όσο ψηλά γίνεται.
1: Ναι.
0: Με τι κόστος. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό ερώτημα στο ποδοσφαίρου. Γιατί αν προτιμάς πάντα να κερδίσεις και να τερματίσεις όσο ψηλά γίνεται, μπορεί να θυσιάζει το θέαμα, αλλά στην τελική γιατί βλέπουμε ποδόσφαιρο. Για το θέαμα βλέπουμε ποδόσφαιρο.
1: Αυτό πρέπει να σκεφτεί ο Ολυμπιακός όταν διώχνει τον Ζαρντίν τότε.
0: Ναι, ή ο Άρης να έχουν τον Μπάκο Ερέρα, ξέρω εγώ. Είναι πολλά τέτοια ερωτήματα. Είναι ο Ζωσέ Μουρίνιο. Ο Ζωσέ Μουρίνιο είναι ο οργανωτής ο οποίος δεν μπορεί να μην χάσει ποτέ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κερδίσει. Είναι το τι θα
1: φέτος θυσιάζει. Αυτό ήταν ακριβώς, έτσι. Στην Μπενφίκα, αίτητη, βγήκε τρίτη.
0: Ναι.
1: Βγήκε τρίτη. Ναι.
0: Γι' αυτό
1: και
0: πιστεύω.
1: Σπορτ Γκάλι,
0: ότι...
1: τρομερή επιτυχία, έχασε το κύβλο Ντόρενς, ας πούμε.
0: Η οποία δεν ανέβηκε γιατί.
1: Μπορεί να παίξει τον Όφη στο κόμφερ. Α, όχι, Ευρώπα παίζει.
0: Ναι,
1: ο Μήλος Ευρώπα παίζει. Όφη παίζει ένα προβληματικό.
0: Europa. Και το Ρένσε το ίδιο.
1: Okay. Αν ο Όφη. Σωστά τι λέω. Ο Όφη θα παίξει ως αδύναμος όμως στα playoff του Europa.
0: Σωστά, αλλά δεν μπορεί να παίξει με την Ρένσε. Μπορεί να παίξει με Γιουβέντους ή Μίλαν Όφη. θέλω να ξέρεις. Μιας και έχουμε και την
1: Ιταλική. Εγώ, αν ήμουν όφη, θα ήθελα να παίξω με την Juventus. Να αποκλειστώ και να πω ο Μίλος Κόφερες να παίξω 6 μάτς που είναι και πιο βατά. Δηλαδή να έρθει μια μεγάλη, τεράστια ομάδα στο να την παίξουμε. Έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Μπάρμπα. Ο πρώτος παίκτης που ακούστηκε όταν ήρθε ο Ματσάρη.
0: Θα σας στεναχωρήσω και είμαστε. Ούτε ώρα δεν κλείσαμε. Λοιπόν, ο Μπάρμπα είναι ένας παίκτης πολύ καλός. Δεν είναι απλά καλός, είναι ένας πολύ καλός παίκτης.
1: Τουρισμό έκανε στην Ινδονησία.
0: Βγήκε MVP του πρωταθλήματος και πήρε πρωτάθλημα.
1: 5 γκολ.
0: Δεν είναι στα στόπερ τα γκολ, είναι το bonus. Το όταν βγαίνεις MVP του πρωταθλήματος σημαίνει ότι κάτι κάνεις πολύ καλά και σίγουρα δεν είσαι τουρίστας. Ο Μπάρμπα δεν ξέρω γιατί επέλεξε την Ινδονησία. Πολύ πιθανό να την επέλεξε για τα χρήματα, έτσι. Ωστόσο, έφυγε γιατί ήθελε να γυρίσει στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πιθανότητα ότι θέλει να γυρίσει στην Ιταλία.
1: Okay. Θα βρει πρόταση.
0: Θα βρει. Όχι πρώτος. Δεν θα βρει στη Σερία.
1: Okay.
0: Με τα τωρινά δεδομένα.
1: Είναι και 32.
0: Σερία. Ναι, και έρχεται από ένα πρωτάθλημα μη εμπορικό τουλάχιστον. Okay. Να ξέρεις ότι οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, τα top πρωταθλήματα, οι παίκτες που κοιτάνε πολλές φορές, άμα του στείλει ένα βίντεο, ξέρω, είσαι μανάτζερ και λες: έχω ένα παίκτη στη Super League 2, ο οποίος φέτος έβαλε 45 γκολ και είχε 100% επιτυχημένες τρίπλες. Δεν θα το δει. Γιατί? Λόγω του πρωταθλήματος. Επομένως, το ίδιο γίνεται και με αυτά τα πρωταθλήματα. Δεν θεωρώ ότι θα έχει πολλές προτάσεις από τη Serie A. Το θέμα είναι ότι θέλει να γυρίσει στην Ιταλία. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε από τα μέσα της Ινδονησίας.
1: Αρχικά, πώς να πω ότι ο άνθρωπος το ψάχνει και τον εμπιστεύομαι τον Παναγιώτη, γιατί μου είπε ότι η γυναίκα τον έβασε ένα αποχαιρετιστήριο story από το γυμναστήριο Πιλάτες που πήγαινε στην Ινδονησία. Και έτσι μάθαμε ότι ο Μπάρμπα φεύγει από τη χώρα. Σωστά. Αυτό να το ξέρεις σημαίνει ότι ασχολείσαι.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Άρα στεναχώρησε μας τώρα με λόγο, για να μην σε πούνε εδώ μυρωδιά, εχθρέ του Ηρακλή και τέτοια.
0: Λοιπόν, το West Blue, το West Blue ID, mm-hmm. το διάβασα πολύ γρήγορα, είναι, λέει ότι ο Μπάρμπα απέρριψε την προσέγγιση του Ηρακλή.
1: Η οποία όμως μπορεί και να επανέλθει βελτιωμένη.
0: Να πάει στον Ηρακλή, ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, για μένα τι σημαίνει, γιατί αυτό εξετάζουμε, σημαίνει ότι περιμένει προτάσεις από την Ιταλία. Αν δεν έρθει μια κατάλληλη πρόταση από την Ιταλία, προφανώς και θα ψάξει άλλες ομάδες.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι η πρόταση οικονομικά δεν ήταν μεγάλη του Ηρακλή, αλλά δεν ήταν και κακή.
0: Δεν ξέρω αν ήταν επίσημη πρόταση ή πρώτη προσέγγιση.
1: Okay.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι έχει δείξει ενδιαφέρον ο Άρης από το Γενάρη και ξανά τώρα.
1: Ψιλοίδιοι παίκτες ακούγονται τελευταία.
0: Για τις δύο ομάδες εννοείς? Δεν θα το έλεγα. Δηλαδή,
1: Πόμπο ακούγονται, Μπάρτολα ακούγεται.
0: Okay. Απλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει ένα διαπραγματευτικό πλεονέκτημα ο Ηρακλής.
1: Πληρώνει.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εσύ ξέρεις τι γίνεται. Όταν βγαίνουν διάφορα δημοσιεύματα ή ότι φεύγουν πολλοί παίκτες από μια ομάδα, αυτομάτως, άμα εγώ θέλω να πάω, θα τους ρωτήσω ή θα εξετάσω αυτό το γεγονός ότι ξέρεις ο Άρης πήρε ένα στόπερ τον Πέντρο Άλβαρο το καλοκαίρι και το Γενάρη έφυγε. Και έβγαλε χρονιά με τον Ρόουζ. Ναι, αυτό κάτι λέει. Οπότε θεωρώ ότι διαπραγματευτικά. Άμα εγώ ήμουν ποδοσφαιριστής, άμα ήμουν ο Γιώργος Αθανασιάδης, τυχαία θα σου πω εγώ,
1: okay.
0: και είχα μια πρόταση από τον Άρη για ανανέωση και, από τον Ιρακ, και με τον Ηρακλή, θα πήγαινα στον Ηρακλή τη δεδομένη χρονική στιγμή, σκεπτόμενος καθαρά επαγγελματικά και το μέλλον μου. Μπορεί να παίζουν και συναισθηματικά στη μέση, αυτό δεν το εξετάζω. Αλλά υπάρχει ένα διαπραγματικό χαρτί της σταθερότητας και του προπονητή επίσης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν εγώ είμαι ποδοσφαιριστής και έχω να πάω στον Ματσάρη ή στον Γρηγορίου. Θέλω να πάω στο Ματσάρι. Θέλω να το ζήσω αυτό λίγο. Ο τύπος, ο Ματσάρι, γιατί ακούμε πάρα πολλά πράγματα. Έχει καλά και κακά. Και δυστυχώς έχετε ακούσει μόνο τα καλά.
1: Είναι τρελάκια, αρχικά. Είναι κολλημένος πολλές φορές.
0: Δεν θα τον έλεγα κολλημένος. Κολλημένος τακτικά δεν είναι καθόλου. Είναι εντυπωσιακό το πόσο καλά διαβάζει και προσαρμόζεται το Ματσάρι. Εγώ σου λέω.
1: Δικαιολογίες λέει καθόλου.
0: Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Εγώ σου λέω ότι ο Ματσάρι, ερχόμενος στην Ελλάδα, ξέρει όλους τους αντιπάλους, πώς παίζουν, ποιοι είναι, ξέρω εγώ, πιο πολλά χρόνια στην ομάδα, πώς είναι οι έδρες τους, ξέρει τα πάντα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ένας προπονητής ο οποίος θέλει να διαβάσει όσο καλύτερα μπορεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πριν έρθει σε αυτό. Πήρε ένα βοηθό προπονητή ο οποίος έχει μια αλφα.
1: Φουρταλούπι.
0: Οσένα.
1: Οσένα. Και το φουρταλούπι πήρε στο επιτελείο του.
0: Φουρταλούπι δεν το ξέρω. Δεν τον έχω.
1: Σαν γιαούρτι, να τα λέει. Τι φουρταλούπι πήρα με γεύση φράουλα. Ή φουρταλούπι 600.
0: Καλό είναι που διαλέγει και στηρίζει το team του.
1: Ο Σένα είχε έρθει για ένα μάτι στην Κοζάνη. Αλλά είδε τι συμβαίνει προφανώς.
0: Δεν ήταν στην Κοζάνη, ήταν ΑΕΠ Κοζάνη. Ήταν μια δεύτερη ομάδα που φτιάχτηκε τότε στην Κοζάνη. Και είχε τη φιλοδοξία να χτίσει κάτι
1: κίτρινη.
0: Καλό.
1: Ήταν η φανέλα της, νομίζω.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Έχω την εντύπωση ότι ήταν κόκκινο, άσπρο είναι της Κοζάνης.
0: Νομίζω κόκκινο μπλε, αλλά θα σε γελάσω.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Έχει γυρίσει, έχει είναι, δηλαδή.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ο Σένα έφυγε από την ΑΕΠ Κοζάνης γιατί ήθελε να. Γιατί είχε άλλη πρόταση.
1: Άμα δηλαδή ο Ματζάρη, ας πούμε. Okay, αν ο Ματζάρη είναι, ας πούμε, ο τύπος, ο Σένα είναι ο σοφέρ του, που άμα γίνει κάτι δίνει και δύο μάπες στο φανάρι. Δηλαδή, εγώ κάπως έτσι τελείως ρηχά το προσεγγίζω.
0: Είναι αυτός που θα τον βάλει λίγο καλύτερα στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Και σκυλί του, Δηλαδή.
0: Στην ελληνική πραγματικότητα είναι, δηλαδή θα του δώσει μια εικόνα, γιατί το να έρθει σε μένα και να του πω, ξέρεις τι, στην Ελλάδα είμαστε έτσι και έτσι και έτσι, δεν θα το καταλάβει. Ενώ όταν του πει κάποιος που έχει ζήσει και το ιταλικό ποδόσφαιρο και το ελληνικό, θα έχει πολύ καλύτερο, πολύ καλύτερο τρόπο να τονίσει στην Ελλάδα και στον τρόπο που σκεφτόμαστε και παίζουμε. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο το παρασκήνιο που λέμε εμείς, χαχά. Υπάρχει ένα στυλ ποδοσφαίρου. Καλώς υπάρχει κάτι.
1: Ερώτηση. Θα επηρεάσει το γεγονός ότι ο Ματζάρη από ιταλικά ξέρει μόνο τη λέξη OK?
0: Όχι, από αγγλικά είναι.
1: Ναι, δεν γνωρίζει γρή.
0: Τι σημασία.
1: Okay.
0: Όχι, όχι. Θα έχει το μεταφραστεί μέσα στα αποδυτήρια. Δηλαδή τη Ρεάλ, άμα πάει ο Μέση δεν μιλάει αγγλικά. Τι σημαίνει αυτό, δεν καταλάβαινε.
1: Με απάντησες, απλά ήξερα ότι δεν μιλάει κλπ.
0: Καλά, το ότι σου απαντάω δεν σημαίνει ότι είμαι αυθεντία, έτσι. Δεν θέλω
1: όχι,
0: να το παίξω.
1: Φίλε.
0: Έχω μια άποψη.
1: Μα σε κάλεσε να πει την άποψή σου.
0: Ναι,
1: όχι για να πεις,
0: δεν θέλω να φανεί ότι το παίζω.
1: Δεν σε κάλεσε εδώ να με εξηγήσει το μποζόνιο, ξέρω τη θεωρία του μποζονίου επιστημονικά. Μ' αρέσει αυτό που βλέπω, που βγάζει από τα γραφόμενά σου και από τα λεγόμενά σου. Και ήθελα να έρθει να κάνω μια κουβέντα για τον
0: Ιωάννη. Χαίρομαι πάρα πολύ που με
1: δω. Και ο κόσμο γουστάρει, βλέπω.
0: Ξέρεις, το πρώτο μάτς που έχω πάει είναι Ερακλής Κέρκυρα με Ζωέλε Παλέ.
1: 2-0.
0: 2-0. Καφτατζόγλιο. Και έχω ζήσει ομάδα με Ερέρα, με Άρον Νίγκεθ.
1: Τι ωραίο ο Νίγκεθ.
0: Με Μάρκες.
1: Κάπου παίζει ακόμα.
0: Με αλήθεια.
1: Ή στα μάτς έχει ακαδημία.
0: Με το
1: κάνει σέρφ
0: με το
1: Χαβίτο
0: που μίλησα χθες, μου είπε ότι ήξερε τον αδελφό του Άρον Νίγκεθ. Ήξερε Ούγκο Πάρντο. Πολύ καλά
1: ήταν.
0: Και ήξερε και τον Μάρκες. Και μου λέει,
1: τρέλα.
0: Λέω Μάρκες, τι γίνεται, τι καλό ήταν. Ταράς μου λέει, αλλά ήταν λίγο τρελός.
1: Τρελός, φίλε. Έκανε εδώ για τα διαρκείας τώρα, έβγαλε ένα.
0: Το είδα.
1: Το οποίο είναι κόκκινο και από πίσω φαίνονται θάλασσες. Λέω, αυτό είναι, φίλε.
0: Τσοάρα κάνει.
1: Αυτό δεν μπορούσε ο Μάρκες να κάνει ένα από το γραφείο του. Δεν μπορούσε να κάνει. Δηλαδή, είναι αυτό ή μπαρ. Είσαι μπαρ, θα έκανε.
0: Καθένα στο στοιχείο του, παιδιά. Και επίσης, μια και πια στα διαρκείας. Αρχικά μπράβο. Για τους αριθμούς και ακόμα μικρή είναι.
1: Πρέπει να φτάσουμε over 4.000.
0: Εγώ θέλω να πω, όντας ένας άνθρωπος που έχει έρθει σε μια επαφή με τις ομάδες και με τις εμπορικές συμφωνίες, θα πω γενικότερα εκτός ποδοσφαίρου, τα διαρκείας είναι πολύ μεγάλο διαπραγματευτικό χαρτί.
1: Το λέει και ο πρόεδρος αυτό συνεχώς.
0: Ναι, είναι, μπορεί να πάει και να μιλήσει αλλιώς μετά και να ζητήσει άλλα πράγματα. Ήδη το brand name έχει ανέβει τρελά, οπότε ήδη μπορεί να ζητήσει πολύ καλά πράγματα.
1: Ακούτε χρειές.
0: Είναι ένα πολύ ισχυρό πράγμα.
1: Εδώ λέει τώρα ακούγεται ο Σιώπης, ακούγεται ο Γιόνσον.
0: Ακούσει ο Σιώπης.
1: Σιώπης είναι. Δεν πολύ το έχω ακούσει εγώ. Και ο Γιόνσον τρομερός είναι. Με ανενεργή χρονιά.
0: Ο Γιόνσον είναι ρίσκο.
1: Είναι ρίσκο. Άμα έρθει δεν είναι βλάκες. Άμα το φέρουν, θα το φέρουν με καλά λεφτά, αλλά όχι ούτε τα μισά από αυτά που έπαιρνε. Δηλαδή, αν όχι, θα του πούνε θες να ξαναρχίσεις, θεωρείς ότι μπορείς. Ένα σου Ερακλή. Άμα μπορείς.
0: Ναι, ο Ερακλής είναι μεγάλη ευκαιρία για τους προσφυγιστές γενικά φέτος.
1: Greek referee. Γεια σας, Ρεαλάνια. Γεια σου, αδερφέ.
0: Μου. Έχουμε εκπομπή, συνεργαζόμαστε να
1: ξέρεις. Ναι.
0: Πολύ okay. Καλός. Τρομερό κόνσεπτ και τρομερή εκτέλεση.
1: Ξέρει.
0: Ναι,
1: ξέρει
0: ναι,
1: πράγματα,
0: ναι.
1: Καταλάβες. Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που ξέρουν. Δεν βρέθηκαν
0: επίσης
1: τυχαία κάπου.
0: Ναι.
1: Τους έβγαλε το κύμα και εκμεταλλεύονται τη θάλασσα.
0: Ναι, συμφωνώ. Και επίσης δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα έτσι. Δηλαδή, άμα κάποιοι all around άνθρωποι που μπορούν, νομίζω να ξέρουν τα πάντα, εκεί λίγο υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Γι' αυτό εγώ ας πούμε, όταν θέλω να διαβάσω μια ομάδα, μπαίνω στα site της ομάδας. Είναι πολύ πιο καλά. Και δίνουν και περισσότερο ενδιαφέρον. Έτσι.
1: Και να πω κάτι, ότι όταν γράφει το site της ομάδας κάτι, είναι αυτό που πρέπει να διαβάζουμε σε σχέση με τα υπόλοιπα.
0: Ναι, μα κοίταξε, ο Σιμόνε Βέρντι είναι το καλύτερο και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο σχετικά με τα κλικ και σχετικά με την πληροφορία και την πηγή. Η πηγή για τον Σιμόνε Βέρντι ήταν ένα page στο Twitter με 140 followers, mm-hmm. το οποίο έγραψε ότι ο Βέρντ είναι κοντά στον Ηρακλή.
1: Σαν να έχει εγώ... κάνει δύο post ακόμα όλο το 26.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ που έχω, ξέρω εγώ, 100 followers στο Twitter, ένα random αριθμό, άμα βγω και γράψω ότι ένα παίκτη που να ψιλοκολλάει, δηλαδή ο Τιάγκο Μότα έρχεται στον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, να βγουν όλα τα site και να το βάλουν και αυτοί.
1: Ισχύει αυτό. Εδώ γράψαν ότι ο Light παίρνει τον Καμπανιακό, ενώ το γράφτηκε πρώτα Απριλιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπάρχουν το γράψαν για κανονικά, το γράψαν κάποια site.
0: Υπάρχουν τέτοια πολλά, δυστυχώς.
1: Υπάρχει περίπτωση να μανουριάσουν Μονεβασιώτης και Ματσάρη μεταξύ τους.
0: Θεωρώ ότι μανούριασαν και τα βρήκαν. Έτσι, μανούριασαν με την έννοια, όχι τη μάλωσαν, ότι υπήρξε η διαπραγμάτευση.
1: Στράβωσε το στόμα.
0: Σίγουρα είχε ένταση. Αλλά για να τα βρήκαν σημαίνει ότι τα βρήκαν. Δηλαδή, όχι, αυτό που είπα και πριν, ότι ο Ματσάρη μπαίνοντας στον Ηρακλή μπαίνει μπροστά από το project. Δηλαδή, το project που θα χτιστεί φέτος έχει έναν άνθρωπο μπροστά του, ο οποίος έχει πάρει το ρίσκο. Είτε τη επιτυχία είτε τη αποτυχία. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν προπονητή ο οποίος στην ουσία έχει φτιάξει το όνομά του τόσο καλά στην Νάπολη που δεν θα χαλάσει ευρωπαϊκά.
1: Θεωρώ ότι είχε προτάσεις. Αλλά δεν ήθελε να τις αποδεχθεί.
0: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
1: Δηλαδή, νομίζω είχε ακούσει και τη Λέτσε ότι είχε μια πρόταση.
0: Ούτε εγώ θα πήγαινα. Άμα είμαι στην Νάπολη. Οκ, okay, κοιτάξτε, το αρνητικό, γιατί είπαμε τα θετικά πριν. Το αρνητικό του Ματσάρη είναι δικαιολογίες. Δύσκολα θα πει ότι φταίω και ότι φταίει το ποδόσφαιρό μου γιατί χάσαμε. Θα σας πω δύο. Η μία είναι ότι λέει να παίζαμε καλά και ήμασταν καλοί και πηγαίναμε καλά, αλλά άρχισε να βρέχει. Και εκεί χρέωσε, ας πούμε, το αρνητικό αποτέλεσμα. Και ότι έχει πει πως έφταιγαν τα γενέθλια του Καβάνη, που ήταν την ίδια μέρα με τον αγώνα, και επηρέασαν την ομάδα αρνητικά.
1: Τέλειο. Λατρεύω αυτό το πράγμα εγώ να το ακούω σε άλλες ομάδες. Δηλαδή, λατρεύω τον Τάκη Λεμονή να λέει ήταν ψηλό το χορτάρι. Και δεν μπορούσαμε να παίξουμε το γρήγορο ποδόσφαιρο που παίζουμε στον Πανιόνιο που ήταν μια χρονιά και είχε βάλει 9 γκολ αποστημένα. Δηλαδή, λατρεύω πάρα πολύ αυτές τις
0: δικαιολογίες. Ναι, ο Ματσάρη είναι τέτοιος προπονητής και γενικότερα χρησιμοποιούσε στο παρελθόν τουλάχιστον δικαιολογίες. Και επίσης θα τον δείτε πολλές φορές. Να κάνει το ρολόι του έτσι 100 φορές. Μετά το 90 θα δείξει το ρολόι του, θα σπάσει ρεκόρ πόσες φορές μπορεί να χτυπήσει το ρολόι σου.
1: Ωραία. Έχει δύο, γι' αυτό μάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό το λόγο. Γενικά είναι πιεστικός.
1: Καλά δεν είναι.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Ναι. Πιεστικός και στους παίκτες.
0: Στους παίκτες, κοίταξε. Θεωρώ ότι είναι πολύ ικανός στο να χτίζει ομάδες. Και το απέδειξε σχεδόν όπου πήγε. Δηλαδή το κλίμα δεν ήταν ποτέ κακό. Και για να βγαίνει ο Ενσίνη ακόμη και σήμερα που έχει αλλάξει άλλους 15 προπονητές και να λέει ότι ο Ματσάρη ήταν κάτι ξεχωριστό, σίγουρα του έδωσε κάτι ξεχωριστό. Στην Ιταλία γενικότερα, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση τελευταία για τους προπονητές οι οποίοι αλλάζουν απλά τις ομάδες και τους βλέπουμε παντού, γιατί πλέον όλους τους προπονητές τους βλέπεις παντού.
1: Ναι.
0: Στην Ιταλία υπάρχει αυτό το κακό. Από τον Γκατούζο μέχρι τον Κόντε.
1: Ο Γκατούζο τώρα πάει στη Λάτσιο. Δηλαδή, τι είδατε για τον πήρατε στη Λάτσιο.
0: Ναι, ήταν να πάει στην Τωρίνο, τελικά δεν πήγε.
1: Η Τωρίνο είναι μια ομάδα εξαιρετικά και εκπληκτικά αδιάφορη.
0: Έλα, όχι, ρε, εσύ. Τροπή.
1: Είναι 1000 χρόνια σέρια. Ντροπή. Δεν κάνει τίποτα. Είναι εκεί.
0: Τι λες, είχε μια γενιά η οποία άμα δεν έβγαινε το αεροπλάνο.
1: Αλλά δεν.
0: Η ιστορία με το αεροπλάνο είναι πολύ. Δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Το πώς πια μια δυναστεία που πήγε να χτιστεί. Κατάφερε να έγινε το ατύχημα με το αεροπλάνο και καταστράφηκε.
1: Πολλά χρόνια αυτό.
0: Ναι, οκ, okay, τώρα ξέρεις τι, έχει μπλέξει και με έναν πρόεδρο, ο οποίος είναι, να το πω πολύ ευγενικά, τραγικός. Οπότε σκέψου ότι πόσες ομάδες γίνονται έρμεο ενός προέδρου.
1: Πάρα πολλές, ειδικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Ακόμα και η Νάπολη του Ντελαουρέντης. Που και αυτός τρελός είναι στην ουσία.
1: Κοίτα, κάποιες φορές είχε κακιά τρέλα. Κάποιες φορές στήχησε η τρέλα του.
0: Ναι, και κάποιες φορές έφτιαξε. Yeah. Αλλά είναι προσωποκεντρικές οι ομάδες αυτές. Ο Ηρακλής πέρσι ήταν μια προσωποκεντρική ομάδα. Γιατί διοικητικά ο Μονεβασιώτης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να δουλεύει μόνος του. Και γενικότερα.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, φέτος δεν είναι.
1: Δεν μπορεί να είναι. Άμα είναι, να διεξέρει για τον Απόλλων. Στην Αλφα Εθνική είναι διαφορετικά. Και από τότε κάθε χρόνο. Το χάσμα Β' Α ανεβαίνει.
0: Εντάξει, αλλά υπάρχουν ομάδες που είναι δηλαδή ο Άρης είναι προσωποκεντρικός.
1: Είναι πολύ.
0: Ο Βόλος, αν θεωρείται ομάδα, είναι προσωποκεντρικός.
1: Ο Βόλος, αν.
0: Η ΑΕΚ του Μελισσανίδη.
1: Έχω μάθει κάτι εγώ για το Βόλο.
0: Τι, ότι πουλάει τα φημί.
1: Ναι. Ότι πωλείται ο Βόλος. Και είναι και σε διαπραγματεύσεις.
0: Τρία χρόνια το ακούμε αυτό. Ενώ μακάρι.
1: Βέβαια, μόλις ο Ηρακλής μίλησε με τον Κάργα, την επόμενη μέρα τον ανανέωσε.
0: Έξυπνος είναι.
1: Είναι. Αυτό δεν μπορεί να αφισβητηθεί.
0: Πονηρός, έξυπνος, αυτά, οκ. Okay. Αλλά είναι μια προσωποκεντρική ομάδα. Ο Ηρακλής όφιλε να μην είναι προσωποκεντρική ομάδα, γιατί δεν θα μπορούσε αλλιώς να ανέβει και να πει ότι εγώ πρωταγωνιστώ. Ότι εγώ φέρω ένα προπονητή και ανεβάζω το brand name μου. Γιατί άμα έρχονταν ο Ματσάρη και το λίγο είναι ο Μασιός, ξέρεις τι, εδώ είμαι εγώ. Μόνο.
1: Όλα εγώ.
0: Όλα εγώ. Δεν μπορείς. Δεν θα έρχονταν. Δηλαδή και παίκτες δεν θα έρχονταν.
1: Είχα μια συζήτηση προχθές με τον Άγγελο Μπασινά και μου άρεσε αυτό. Δεν μου είπε τίποτα. Μου είπε ότι έχω γεμάτο προτάσεις στο κινητό μου. Πάρα πολλοί παίκτες θέλουν να έρθουν και πολλοί μάνατζερ θέλουν να είναι εδώ με τους παίκτες τους. Πρέπει να δούμε με τον coach τι χρειάζεται ακριβώς, να εξετάσουμε τις επιλογές και να κάνουμε 18 μεταγραφές.
0: Αυτό είναι κακό γενικά. Το ότι
1: πολύ
0: πρέπει να γίνουν 18 μεταγραφές, ωστόσο είναι αναγκαίο κακό.
1: Αναγκαίο κακό. Γι' αυτό και θα κάνει δύο στάδια προετοιμασίας ο Ηρακλής και όχι μόνο ένα. Θεωρώ ότι σύντομα θα έρθει ο Ματσάρης στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, το ότι δεν είναι εδώ δεν σημαίνει ότι δεν ψάχνεται. Όχι, προφανώς
1: ψάχνει πάρα πολύ.
0: Είναι της λεπτομέρειας και είναι και.
1: Κάθε μέρα ο Μανατίδης με τον Μπασινά είναι μαζί ατελείωτες ώρες. Το ξέρω. Τους βλέπω. Τυχαίνει το μαγαζί μου να μπορώ να τους βλέπω. Και ψάχνουν πάρα πολύ. Τώρα, εμείς, ο ρωτάει ένας φίλος εδώ, νομίζω πολύ ωραία, τι χαρακτηριστικά περίπου ξεκαθαρίσει θα ψάξει ο Ματσάρη.
0: Αυτό είναι η καλή ερώτηση. Θα παίξει 3-4-3 ή θα παίξει 4-3-3.
1: Εγώ λέω 4-3. Θεωρώ, δεν ξέρω.
0: Οκ, okay, τότε τον Μπόμπο, ας πούμε, τον θέλεις. Με 4-3-3.
1: Τον Μπάρτολο.
0: Πολλά αρέσει.
1: Και στα δύο θες τον Μπάρτολο.
0: Ναι, 100%.
1: Τον θέλω πάρα πολύ.
0: Στο 3-4-3.
1: Απολάρισα. Τον Ντούπτα. Μόνο αυτόν κανέναν.
0: Οκ, okay, εντάξει, λογικό. Και τον Δεραλή θα ήθελα στην ομάδα. Γιατί. Κοίταξε.
1: Τον είχαμε.
0: Ναι, το ξέρω. Έχει κάνει σε ένα πρωτάθλημα, νομίζω το προπέρσινο, ήταν πρώτο σε κλεψίματα στη Super League.
1: Στη Λαμία. Η Λαμία ήταν απαράδεκτη εκείνη τη χρονιά.
0: Κάνει βρώμικη δουλειά. Είναι καλό παίκτη όμω. Και καλό έχω ξέρει τον DNA τη ομάδα. Έχει παίξει.
1: Ναι.
0: Γιατί αν έχει παίξει τον Ηρακλή, δεν σου περνάει διάφορο. Δεν μπορεί να σου περάσει διάφορο.
1: Έτσι φαίνεται. Δηλαδή και ο Παντελίδης που λέει και αυτά και σε δύσκολες εποχές δηλαδή.
0: Εγώ στη Σύρο φέτος που έζησα δύο παιδιά που ήταν στον Ηρακλή. Μου είπαν ο Θοδωρής νομίζω ήταν ο Βερνάλδος.
1: Ναι.
0: Με τον Γιώτη που έχω, ας πούμε, με τον Κυνηγόπουλο που έχω μια επαφή το ίδιο. Καλός κακός. Εγώ έζησα και τον Καφτατζόγλου φέτος, παιδιά. Ήρθα με την Ηλιούπολη στο κύπελο. Στο πρώτο εξάμεινο ήμουν στην Ηλιούπολη.
1: Okay.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν κάπου, πήρατε φράγκο, ε.
0: Κάπου έπρεπε να ξεκινήσω κι εγώ.
1: Ήρθαν τα παιδιά από την Ηλιούπολη, του σέβομαι και του στέλνω πολλά χαιρετίσματα στου Rebels. Θύρα 9. Είναι ωραίοι.
0: Απίστευτα.
1: Αγαπάνε πάρα πολύ την ομάδα. Πάνε πολύ
0: ότι είχαν σύνθημα για τον Καφτατζόγλου πριν έρθουν.
1: Ναι.
0: Και ήρθαν και το εκπλήρωσαν στην ουσία αυτό το πράγμα. Τρομερός κόσμος. Ήρθα στο κύπελο, εδώ πέρα τέλος πάντων. Και έζησα γενικότερα. Εγώ φέτος πήγα σε όλα τα γήπεδα της Εθνικής, βασικά να πω αυτό. Στο Νότο. Και πήγα και στο κύπελο, ήρθα εδώ. Δεν συγκρίνεται. Δηλαδή πήγα στην Καλυθέα, οκ, okay, είναι μοντέρνο, είναι ωραίο, έχει μια κουλτούρα, οκ. Okay. Στον Πανιόνιο είναι δυστυχώς.
1: Το γήπεδο είναι σαν να λείπουν τα σφραγίσματα.
0: Ναι, καλά, και το Καφτατζόγλιο δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση.
1: Όχι, ρε, τι δεν το συζητάμε.
0: Αλλά μπαίνει στα αποδυτήρια και λες, ρε φιλέ.
1: Θα είναι φέτος σε καλύτερη κατάσταση.
0: Ναι, το γήπεδο ναι. Αλλά μπαίνει στα αποδυτήρια. Εγώ μπήκα, δεν ήμουν παίκτης. Εγώ ήμουν social media και υπεύθυνος επικοινωνίας, ας πούμε, που. Τέλος πάντων, ας μην συζητήσω στην Ηλιούπολη τι γινόταν. Μπαίνεις και έχει μια έγκλη το γήπεδο. Οπότε αυτό ο ποδοσφαιριστής το ξέρει. Και οι άνθρωποι που είναι απ' έξω το ξέρουν. Δηλαδή, ο Μπασινάς ερχόμενος στον Ηρακλή δεν ήρθε κάπου για να συνεχίσει την καριέρα του, να φτιάξει το όνομά του σε αυτή τη θέση που έχει. Ήρθε γιατί ήταν ένα project.
1: Είχε θέση, είχε προτάσει. Γιατί ναι, πήγε ναι, ναι. Εξαιρετικά όλο το team εκεί. Έτσι, και με τον Κυριάκο που νομίζω λίγο τα σπάσανε και ο Κυριάκος και ο Κοτσόλης. Δηλαδή, ο Κοτσόλης αναβαθμίστηκε. Ναι. Ο Μπασινάς θεωρώ ότι αναβαθμίστηκε. Αλλά δεν ήρθε να κάνει χάρη. Ούτε είχε ανάγκη να υπογράψει γρήγορα.
0: Είδε κάτι καλό και ήρθε. Και αυτό, έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Σύρος ασχολούνται εκεί με την ομάδα.
0: Ναι, ρε, εσύ. Ο πρόεδρος εκεί είναι.
1: Αρχικά, το νησί αγαπάει Ακόμα λίγο αγούρο είναι.
0: Δηλαδή, το νησί είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Φέτος έλεγα Φίνικα Σύρου ή Σύρος. Με λέγανε Φίνικα Σύρου πιο πολύ.
0: Ούτε το Φίνικα πολύ. Φίνικα έχει 70 εισιτήρια σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Όντως, ε.
0: Το πρόβλημα στη Σύρο θα σου πω ποιο είναι. Αρχικά έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος είναι η ομάδα από την άποψη ότι ο μπαμπάς του έφτιαξε την ομάδα.
1: Φίλε, πολύ σημαντικό που κατάφερε να πει ομάδα στο νησί. Είναι αδιανόητο ότι τα πρόλαβε.
0: Τρομερή προσπάθεια. Και έφαγε και πόλεμο. Δηλαδή με την Καλαμάτα παίξαμε στην Ηλίουπολη. Για ένα μάτς, γιατί έλειπε πυροσβεστήρας, κάτι τέτοιο. Πυρασφάλεια.
1: Και παίξαμε πυρασφάλεια τώρα. Για να κάνουμε πυρασφάλεια στο Κατσάνιο, ζητούσαν ειδική στρώση, ξέρω εγώ, στο ταβάνι για να είναι. Να μην.
0: Δεν
1: υπάρχουν πουθενά. Ούτε σε βουλή δεν υπάρχουν αυτά.
0: Η Ελλάδα Σύρου είναι ένα πολύ ωραίο project, το οποίο καλώ και κακώ οφείλει να εκμεταλλευτεί το Αιγαίο και τα ελληνικά νησιά τα οποία είναι γνωστά παγκόσμια. Θα σου πω μια ιστορία η οποία με εντυπωσίασε. Κάποια στιγμή ήταν ο Βασίλης ο Μπάρκας στα αποδυτήρια της ομάδας στην Ολλανδία, στην Ουτρέχτη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εκεί παίζει, ναι.
0: Και συζητούσαν δίπλα για την Ελλάς Σύρου, για το ότι ήρθε ο Νάρσινγκ στην Ελλάς Σύρου. Και αυτό είναι ακριβώς το δείγμα το πώς μια μεταγραφή ενός παίκτη ανεβάζει τον brand name της ομάδας. Αν ακούστηκε στα αποδυτήρια της Ουτρέχτη η Ελλάς Σύρου για τον Νάρσινγκ. Ακούστηκε 100. Άσε αυτό. Σε πόσα αποδυτήρια ακούστηκε ο Ηρακλής Αθωματσάρη, ας πούμε. Σε πόσα καφενεία, σε πόσες σελίδες, σε πόσες συζητήσεις. Το brand name είναι κάτι πολύ, πολύ δυνατό πλέον.
1: Ναι, πάρα πολύ. Ειδικά για μια ομάδα που είχε εγλή, τώρα μιλάμε κοινικά και την έχασε αγωνιστικά. Ο Ηρακλής
0: ναι, okay.
1: Έχασε την έγκλη αγωνιστικά τα τελευταία 16 χρόνια, 15. Δηλαδή τώρα πρέπει να επιστρέψει και δεν μπορεί. Επέστρεψε μια φορά στο στόχο συγγενής. Δύο χρόνια που παλεύαμε. Δεν πέσαμε αγωνιστικά, μα ξαναρίξανε. Αλλά ο Ηρακλής πάλευε να εδρεωθεί. Τώρα είπε και, γεια σας, ήρθα. Και είμαι καλά.
0: Ναι, ήρθα να πρωταγωνιστήσω.
1: Δεν μπαίνω βγαίνω στην αποτοξίνωση. Είμαι καλά.
0: Ναι,
1: είμαι
0: ναι.
1: Εδώ. Δηλαδή ο Ηρακλής αυτό δηλώνει. Έχει κόστος, ναι. Έχει όμως και μια άλλη δυναμική. Που νομίζω αποτυπώνεται με το Ματζάρι. Το Μπασινά, το Νταμπιζάρι, το Αναμανατίδη κλπ.
0: Εντάξει, κοίταξε. Ο Ηρακλής, καλός κακός, είναι. Το ήρθε για να μείνει. Είναι λίγο μπροστά σε αυτό που ζούμε και αντιλαμβάνομαι εγώ ότι γίνεται. Το ήρθε για να μην σημαίνει ότι ήρθε για να κάνει μια ομάδα που δεν θα ξαναπέσει. Ο Ηρακλής δεν ήρθε για να μην ξαναπέσει. Ήρθε για να πρωταγωνιστήσει. Και αυτό δεν το λέω εγώ, ούτε το λέω επειδή πιστεύω ότι θα κάνει κάτι. Λόγω κινήσεων. Δηλαδή, όταν παίρνει ένα προπονητή σαν το Ματσάρι, δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Μπορεί εσύ να λες ότι στόχο είναι σωτηρία, και εγώ αυτό θα έλεγα, ότι στόχο είναι παραμονή, για να είμαι μέσα και να νιώθω ασφάλεια ως προς αυτό. Αλλά μπορεί να πρωταγωνιστήσει.
1: Θα φανεί και από τις κινήσεις, θα φανεί και πώς θα πάει η ομάδα σιγά-σιγά. Απλά ο Ηρακλής πρέπει να έχει υπομονή. Δηλαδή, δεύτερη αγωνιστική, άμα έχουμε ένα βαθμό, θα αρχίσουν να στραβώνουν τα στόματα. Να φέρουν τα σφραγίσματα πίσω και τέτοια.
0: Ο Νίκος Παπαδόπουλος παραιτήθηκε από το Λεβαδιακό τον Οκτώβριο της πρώτης χρονιάς που πήγε. Και δεν δέχτηκαν την παραίτησή του.
1: Ευτυχώς, δηλαδή.
0: Ναι, γιατί η ομάδα δεν έπαιρνε αποτελέσματα. Γνώμη για Σταματούλα, θα κάνει μεγάλη καριέρα. Εξαιρετικό στόπερ. Άξιζε την ευκαιρία που πήγε στη Σύρο. Γενικά η Σύρος φέτος ανέβασε πολλούς ποδοσφαιριστές γιατί έδωσε ευκαιρίες και το Γκίνης, ο τερματοφύλακας.
1: Πάει η Καλαμάτα, ο Γκίνης.
0: Δεν ξέρω.
1: Okay.
0: Γενικά δεν εμπιστεύομαι άμα δεν δω κάποια πράγματα. Okay. Αξίζει να πάει στην Καλαμάτα. Ήταν MVP, η καλύτερη τερματοφύλακας βασικά του πρωταθλήματος φέτος στον Νότιο Όμιλο. Γενικότερα και είχε και ωραίο κλίμα, αρέσει. Η Ελλάς Σύρου κατάφερε να ακουστεί. Εμένα η δουλειά μου, ας πούμε, ήταν, είμαι υπεύθυνος επικοινωνίας. Η δουλειά μου ήταν να ακουστεί η Ελλάς Σύρου οπουδήποτε. Αν κάποιος άκουσε την Ελλάς Σύρου, έχω βάλει και εγώ ένα λιθαράκι σε αυτό. Ωστόσο, η κατάσταση πάει μακριά, γιατί υπάρχει μια μοναδικότητα. Το Αιγαίο και οι Κυκλάδες δίνουν μια μοναδικότητα στην ομάδα. Εγώ το Γενάρη μίλησα με τον πρόεδρο της Κόμο, που στην ουσία μιλήσαμε.
1: Δεν υπάρχει τοποθεσία, έτσι.
0: Ναι, και του
1: δηλαδή, τώρα λίγο σφίγγουν για το Champions League.
0: Θα αλλάξουν έδρα. Αλλά.
1: Σας φωλώ.
0: Ναι, αλλά νομίζω και λίγα μάτς. Ωστόσο, αυτό που μου είπε και αυτό που συζητήσαμε ήταν ότι εμείς είχαμε μια ομάδα σε Serie C, η οποία κατάφερε σιγά σιγά να ανέβει. Και αυτό που κατάλαβα εγώ εμπορικά την πρώτη στιγμή είναι ότι η βάση οπαδών μου δεν θέλω να μου δίνει λεφτά. Δηλαδή, αυτοί οι 2.000 που πήγαιναν στο γήπεδο του Κόμο, του είπε ότι εγώ θέλω εσύ να έχεις τζάμπα στο τέλος, όταν θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε και έχουμε εμπορικές συμφωνίες τρελές και έσοδα τρελά. Γιατί τώρα η Κόμο πουλάει τεχνογνωσία, έτσι. Σε άλλες 40 ομάδες. Παίρνει χρήματα η Κόμο από άλλες 40 ομάδες για να τους δείξει τον τρόπο με τον οποίο κινείται εμπορικά. Έχτισε τόσο καλά το fan base του, που μετά είχε στήριξη τρελή. Αλλά στην αρχή και αυτοί στήριξαν την ομάδα. Δηλαδή ο κόσμος ήταν η Κόμο τα πρώτα χρόνια. Κανείς δεν
1: ακούτε γριές. Γι' αυτό πάντα πάρετε κανένα διάρκεια.
0: Σάντε. Απλά σου λέω, φτάσαν σε ένα σημείο που ο Τιερίαν είναι μέτοχος στην ομάδα τους. Έχει ανέβει τρελά. Και γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο δυστυχώς, επειδή δεν έχει καλό όνομα, δεν είναι εύκολο να κάνεις μεγάλα ανοίγματα εμπορικά. Η Καλυθέα πούλησε 8.000 φανέλες πρόπερση. Γιατί.
1: Ήταν από τις πιο ωραίες φανέλες της Ευρώπης.
0: Και είχε και ένα brand name λόγω προέδρου. Το έχτισε σιγά σιγά και έκανε ωραία φανέλα και πουλήθηκε. Δηλαδή
1: η Βενέτσια τι πούλησε.
0: Πολύ περισσότερο.
1: Μιλάμε για έκτροπα.
0: Η Καλυθέα πέρασε τον Παναθηναϊκό εκείνη τη χρονιά.
1: Ωραία. Να πούμε αύριο 8 η ώρα Soul. Ηρακλής Radio του Know Us Better. Δες πως το πέταξε κατευθείαν. Κοίτα το. Το παιδί εκεί. GM, ευχαριστούμε να είσαι καλά. Αύριο 8 η ώρα Soul, δωρεάν πάρκινγκ για όλους. Συνεχίζεται η προπόληση. Ποιος θέλει, μου στέλνει μήνυμα. Γιατί? Για να μην περιμένει στην ουρά που θα είναι μεγάλη. Γιατί ο Ηρακλής είναι τη τελευταία στιγμή. Λοιπόν, αύριο 8 η ώρα ξεκινάμε. Θα έχει και merch, materials όπως θέλετε πείτε τα. Θα έχει πολύ γέλιο πιστεύω. Είναι κάτι πρωτόγνωρο και για μας. Έχω άγχος. Θέλω να έρθετε να περάσουμε όλοι μαζί όπως είμαστε εδώ μια οικογένεια στο Ηρακλής Radio και θα χαρούμε πολύ που θα σας δούμε. Κάτι είναι τώρα για τον Γκέκα, δεν καταλαβαίνω.
0: Άσχετα. Και εγώ κάπου πώς προέκυψε.
1: Κάηκα λίγο, οκ. Okay. Καλησπέρα, Αλάνια. Γεια σας, κύριε Ανδρεάδη. Ο Ανδρεάδης λοιπόν έχει δώσει το χθες την είδηση ότι ο Φέλτες έρχεται στο Ηρακλή. Έχω ένα μήνυμα τώρα από Σέρες, δεν μπορώ να το δω. Γιατί έχει στείλει και ηχητικό αυτό που μου έχει στείλει μήνυμα. Έτσι. 8 και 5.
0: Δεν είναι φίλο σου, να ξέρει, δεν ξέρει.
1: Επίτηδες.
2: Στον αέρα κατευθείαν βάλτε.
1: Επίτηδες.
2: Ό,τι αν λέει.
1: Κάτι γι' αυτό μου λέει αυτό ο πονηρό, ο Σέρεος. Για να δούμε τώρα. Οι Ιταλοί στην Ελλάδα πώς τα έχουν πάει σαν προπονητές. Ο Γκατούζο δεν ήταν ούτε αποτυχημένος ούτε πετυχημένος.
0: Ο Γκατούζο ήθελε να πάρει την ομάδα.
1: Τον Όφι.
0: Ο Γκατούζο ήθελε να αγοράσει τον Όφι. Έκανα, ζήτησε, είπε πόσα είναι τα χρέη, ρε παιδιά. Και του είπαν αυτή στην αρχή είναι τρία. Τυχαίο αριθμό. Τρία. Και λέει εντάξει, τα δίνω. Μετά του είπαν α, τελικά είναι πέντε. Και λέει εντάξει, τα δίνω. Μετά του λένε α, τελικά είναι 7.
1: Μετά με κοροϊδεύεται.
0: Και έφυγε, νύχτα. Γιατί, οκ. Okay.
1: Έχει πέσει νομίζω. Με την Πίζα από Σέριε B, Σέριε C.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Είμαι άλλη ομάδα, έχοντας όμως την καλύτερη άμυνα σε Σέριε B.
0: Πολύ πιθανό.
1: Είμαι τη Ρίμινη. Είμαι
0: αυτό
1: την
0: δεν
1: Πίζα. Δεν είμαι σίγουρος. Έχει πέσει από Σέριε B, Σέριε C, έχοντας την καλύτερη άμυνα στην κατηγορία.
0: Κοίταξε
1: και
0: γενικότερα.
1: Και τη χειρότερη επίθεση, βέβαια.
0: Οι Ιταλοί παίκτες που έγιναν προπονητές δεν έχουν κάνει για τόσο καλή καριέρα. Δηλαδή ο Πύρλο. Ξεκίνησε από ψηλά και έφτασε χαμηλά γιατί στο τέλος ήταν στην Τουρκία και σε Serie B, Σαμπντόρια. Δεν έκανε καριέρα. Ο Γκατούζο προσπαθεί. Ο Καναβάρο έχει στοιχεία, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Ο Μότα προσπαθεί, έκανε κάτι τρομερό. Στην Πολόνια πήγε να αλλάξει το ποδόσφαιρο, στη Γιουβέντους δεν έπιασε.
1: Η Γιουβέντους είναι και λίγο. Έχει νάρκες.
0: Ναι, δεν μπορείς.
1: Μη φεύγεις, άνθρωπέ μου, και εσύ κατευθείαν. Κάτσε ακόμα μια χρονιά.
0: Δεν είναι δύσκολο, ρε, εσύ. Είναι δύσκολο να πας στη Γιουβέντους και να είσαι προπονητής και να μην πάρεις πρωτάθλημα.
1: Δεν είναι δύσκολο. Μαγικός είναι ο Κασπέδιν, έτσι. Άλλαξε όλο το ρούτι της ωραίας σε Αταλάντα και κατάφερε να βγάλει τη Ρώμα από την αφάνεια μετά από 7 χρόνια να ξαναβγεί τη Champions League. Με ευγενική χορηγία της Μίλαν, βέβαια.
0: Ναι,
1: αλλά,
0: σίγουρα. Εντάξει. Η Ρώμα γενικότερα είναι σε μια φάση στην οποία έχει επιτέλους έναν προπονητή ο οποίος μπορεί. Να ηγηθεί και να γίνει manager.
1: Και αυτό καλά δεν είναι. Δηλαδή με το Ρανιέρι για να μαλώσει πρέπει να φτάσει στα κόκκινα.
0: Αυτό, αλλά έχει το θάρρος της γνώμης του με όποιον και αν μιλάει. Και έχει ένα πλάνο στο μυαλό του, έχει ένα project στο μυαλό του. Όταν πήγε στην Αταλάντα ο Κασπερίνη, είχε τερματίσει η Αταλάντα 13η.
1: Δεν υπήρχε η Αταλάντα στην κουβέντα
0: τη
1: Ευρώπη. Καμία ευρωπαϊκή θέση.
0: Έγραψα προχθές ένα κείμενο για τον Φρόιλερ, ο οποίος είναι ένας κεντρός
1: της
0: Αταλάντα. Ρεκόρ συμμετοχών πλέον. Ωστόσο όταν πήγε, ήταν η χρονιά που πήγε μια χρονιά πριν τον Γκασπερίνη, πήγε, πουλήθηκε στην Αγγλία και ξαναγύρισε πίσω λοιπόν.
1: Πού είχε πάει, Σόνση?
0: Είχε πάει στην Bournemouth.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, αφού γύρισε πίσω και ήταν αρχηγός το 2021, πήγε στην μπουτίκ της Αταλάντα και είπε ότι εγώ ο πρώτος που θα έρθει και θα πάρει φανέλα με το όνομά μου θα του τη χαρίσω και θα την υπογράψω. Και μπήκαν 40 άτομα μέσα στην μπουτίκ. Και κρυβόταν στα δοκιμαστήρια κάθε φορά και δεν ζήτησε κανένα στη φανέλα του. Και κατάφερε αυτός ο άνθρωπος όχι να σπάσει ρεκόρ συμμετοχών, κατάφερε στο τέλος να γίνει ο άνθρωπος Αταλάντα. Μετά τον Κασπερίνη είναι αυτός ο τύπος.
1: Ναι.
0: Ο Ντερούν καλέ, γελό, Φρόιλερ.
1: Ο Ντερούν. Ο οποίος είναι και στο Μουντιάλ.
0: Ο οποίος πήγε με την Εθνική Ολλανδίας, κλείθηκε μετά από 2 χρόνια.
1: Πήγε στο Μουντιάλ.
0: Ο οποίος δήλωσε ότι αυτό το καλοκαίρι σχεδίαζα να βοηθήσω την κόρη μου με τις εξετάσεις της.
1: Δεν πειράζει.
0: Και με, να δω το Μουντιάλ του καναπέ. Και τον κάλεσαν να πάει.
1: Αν και υποστηρίζω Εθνική Αγγλίας εγώ.
0: Γιατί ρε εσύ θες γιατί να στενοχωριέσαι. Καλά, εγώ είμαι Ιταλός, δεν θα πω.
1: Βλέπω στο μυαλό μου μια ευκαιρία για την Ολλανδία.
0: Όχι, μωρέ.
1: Θα δούμε.
0: Ποιος πιστεύει ότι θα πάρει το Μουντιάλ, ή μάλλον ποιος πιστεύει ότι δεν θα το πάρει από το φαβορί.
1: Δεν θα το πάρει ούτε η Αργεντινή ούτε η Ισπανία, λέω.
0: Η Ισπανία και εγώ το λέω. Η Αργεντινή έχει το Μέση, μπορεί να κάνει τα πάντα.
1: Δεν πιστεύω.
0: Αδειά μου πει. Πάρει η Βραζιλία, ας πούμε.
1: Υπάρχει ο Αντσελότη. Ο Αντσελότη μασάει τσιχλά και έχει 80 παλμούς και. Είναι άλλο πράγμα. Είναι, άμα ήταν, υπήρχε, θα ήταν το υπερατού. Δηλαδή στην τράπουλα αυτή, το υπερατού είναι ο Αντσελότη.
0: Σωστά.
1: Δεν έχει ντίβες.
0: Έχει τον
1: μόνο το Βινίσιος. Δεν υπάρχει, ναι, μα τραυματίσει ξανά.
0: Θα είναι στο. Μετά το πρώτο μάτι θα παίξει. Ο Νεϊμάρ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τρομερό ταλέντο, αδιαφυσβητητά. Δεν είχε μυαλό και.
1: Είναι ο Μαρκέζ 10 επίπεδα πιο πάνω. Είναι αυτό.
0: Και πιο τυχερός σίγουρα. Αλλά ο Νεϊμάρ θα παίξει για τελευταία φορά μπροστά σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι,
0: και αλήθεια. Αυτό το ξέρει.
1: Θέλει να παίξει, έτσι. Θέλει, απλά μπορεί να πάρει την ευθύνη. Την τελευταία φορά που την πήρε δεν πήγε πολύ καλά.
0: Γιατί όχι. Είναι αλλιώς με την εθνική.
1: Είναι. Είναι.
0: Αλλά ποιος άλλος, δηλαδή Πορτογαλία. Γιατί?
1: Πολύ καλό ρόστερ. Δηλαδή άσε τον Ρονάλντο. Το ρόστερ είναι αλλού. Δεν υπάρχει το ρόστερ της Πορτογαλίας. Με τραυματοφύλακα παίζω εγώ, αλλά.
0: Εσύ, εγώ ξέρεις τι δεν μπορώ να καταλάβω. Ότι αλλάζει το ποδόσφαιρο και φεύγει το ταλέντο λίγο. Γινόμαστε πιο μηχανικοί.
1: Δυστυχώς.
0: Πάνε 20 χρόνια πριν και πες μου ποια ομάδα θα μπορούσε να χτυπήσει τα ημιτελικά. Στο Μουντιάλ του 6.
1: Όχι, εντάξει, τι συζητάμε. Να σου πω κάτι.
0: Δεν έχουμε προσωπικότητες πλέον τόσο μεγάλες που θα μπορούσαν.
1: Και η Γαλλία.
0: Για μένα είναι η Γαλλία του φαβορί, ας πούμε.
1: Ο Λίσε είσαι με τα καλά σου, άνθρωπε. Τι κάνεις, άνθρωπε. Τι θες να πεις στο Ρόμπεν ότι ήταν λίγος. Δηλαδή, πώς το εκεί κάνεις. Απ' την μπάλα, εσύ. Ποιο απ' την μπάλα, πας εκεί και κάνεις πλάκα.
0: Σου λέω, η Γαλλία μπορούν να στηρίξουν το project με φαβορί του Μουντιάλ. Δε μακουμπάς.
1: Τελευταίο και του Ντεσάν φεύγει.
0: Ναι, και γενικά.
1: Και πάει ο Ζιντάν.
0: Ρε, εσύ ξέρεις τι γίνεται. Και στη τελική είσαι ο Εμπαπέ. Πήγε στο τελικό Μουντιάλ.
1: Με τα αμπέλα loser.
0: Ναι, και σε. Και θύμωσες από την αποτυχία σου. Γιατί θύμωσες από την αποτυχία. Πέτυχε. Παταγωγός. Ωραία. Γυρνάς για εκδίκηση. Και η χρονιά που διανύεις είναι τρως ξύλο παντού, ρε παιδί μου. Υπογράφουν οι φίλοι της Ρεάλ ότι δεν σε θέλουν να φύγεις. Δεν παίρνεις τίτλους. Γενικότερα ο Αρμπελόα έχει μπιφ με τον προπονητή σου, ο οποίος προπονητή σου δεν είναι και προπονητή, είναι υπηρεσιακός οριακά. Μαλώνεις με τον προπονητή σου γιατί λες ότι δεν σε έχει βασικό. Θα πας στο Μουντιάλ, η οποία είναι η Γαλλία, είναι η μόνη που σου λέει ότι ξέρεις τι, είσαι ο Μέγας.
1: Η μαμά είναι.
0: Είσαι ο Μέγας, ρε παιδί μου, είσαι ο Θεός μας. Είναι η ευκαιρία σου. Άμα αποτυχεί ο Εμπαπέ εδώ πέρα,
1: φιλιάκια.
0: Θα υπάρχει πολύ μεγάλη κατάρρευση στην κοινή γνώμη για το
1: ναι,
0: πόσο καλός παίκτης είναι ο Εμπαπέ εν τέλει.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Να επιστρέψουμε τώρα λίγο έτσι στον Ηρακλή, μια και τα έχουμε πάει καλά. Θεωρείς ότι ο Ματσάρη, γιατί ρωτάνε και φίλοι κλπ. Σέντερφορ. Τι σέντερφορ θέλει. Κοντό, ψηλό, γρήγορο, αργό.
0: Τώρα εκεί δεν μπορούμε να φτάσουμε. Ποιος ήταν ο καλύτερος σέντερφορ που είχε. Ο καλύτερος σέντερφορ που είχε ο Ματσάρη ήταν ο Καβάνι.
1: Ο Καβάνι. Δεν θα έρθει, παιδιά, να ξέρετε. Είναι 25 λεπτά παίζει την μπόκα, είναι εκεί, δεν θα φύγει. Γιατί γράφουν και φέρνουν τον Καβάνι. Δηλαδή, το λέω εγώ για να είμαστε ήρεμοι.
0: Άρα, ποιον θέλει ο σέντερφορ. Θέλει τον Καβάνι. Πες με εσύ. Ποιος είναι.
1: Ξέρω θα έρθει εκτός Ελλάδας αυτός ο παίχτης. Θα έχει ελληνικό στοιχείο μεγάλο η ομάδα φέτος. Θεωρώ όμως ότι ο Σέντερφορ θα έρθει από το εξωτερικό.
0: Ποιος είναι ο τελευταίος Έλληνας, τελευταίος Ιταλός επιθετικός, ας πούμε, που ήρθε στην Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι ο Σαμουέλ Ελόγκο στη Λαμία, ας πούμε, που δεν έπιασε. Δεν ήρθε κάποιος.
1: Ένα στον Παναθηναϊκό
0: που να κατάφερε.
1: Πώ λεγόταν.
0: Ο Μακέντα που είναι στην Τρίπολη. Ο Μακέντα θα μπορούσε να είναι.
1: Τραγική σεζόν φέτος.
0: Τέλος ήταν καλό.
1: Στο τέλος την πήρα το χέρι Τρίπολη και με τον Αλμίρα και τον Μπάρτολο.
0: Σωστά.
1: Και τη σώσαν. Και τον Παπαδόπουλο το τέρμα. Νομίζω αυτοί οι τέσσερι ήταν.
0: Ο Παπαδόπουλο έκατσε και λίγο πάγκο στα play-out. Μπήκε ο Χατζή Εμμανουήλ.
1: Μετά,
0: έκατσε και λίγο πάγκο. Ποιο θα μπορούσε. Το center four είναι. Εντάξει, τώρα, φίλε,
1: δύσκολη και κέρια θέση.
0: Φίλε, fire starter, αμαρθεί ο Μπελότη. Όπως αμαρθεί και ο Σέντσι. Εγώ
1: ο
0: Μπελότη, θα πάρω φανέλα.
1: Εκεί, μέσα που έχουμε βάλει τώρα τις νεροτσουλίδες, θα είμαι όλο το καλοκαίρι. Μεθυσμένος.
0: Ναι, εντάξει, τώρα αυτά. Ξέρεις τι γίνεται. Μπορείς να πεις πάρα πολλά ονόματα. Και εγώ μπορώ να έρθω και να πω ο Ηρακλής θέλει τον Μπελότη. Να γράψω το φινάλε μετά. Δύσκολο. Με την κατάσταση που είναι ο παίκτης και με την πρόσφατη, ξέρω εγώ, ιστορία της ομάδας. Δεν είναι απίθανο να πεις ότι ο Ηρακλής μπορεί να πείσει τον Πελότη να έρθει. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ρε στη συζήτηση ακόμα. Γιατί να το βάλουμε εμείς, να κάνουμε όνειρα και καμπάνι.
1: Λέει, είναι σύνια. Το λένε όλοι τώρα ξαφνικά. Τι κάνεις ξαφνικά, δεν τον παίρνεις. Αλλά κάνεις σε καλή ομάδα. Ο Ηρακλής νιώθει απογοήτευση. Δηλαδή,
0: καλώς
1: είναι,
0: όλες οι ομάδες,
1: κρίμα. Είναι κρίμα μόνοι μας να γεννάμε απογοήτευση.
0: Πελότη, καταλαβες. Εγώ. Μακάρι να έρθει ο Σέντς και ο Μπελότη και να έρθουν όλοι για να γουστάρουμε. Να έρθει και ο Μπαζέλη και να κάνετε μια ομάδα Serie A, να πάρουμε και εμείς σελίδα, να τη φέρουμε σε κάθε παιχνίδι στο γήπεδο, να κάνουμε την κοινότητά μας μια χαρά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τώρα με έχεις βάλει σε σκέψη για το center four, γιατί
1: δεν μπορώ να βρω την Ελλάδα καλό center four που μπορεί να έρθει. Δεν είχε αρχικά ελληνική ομάδα φέτος καλό center four που να μπορεί να έρθει στον Ηρακλή.
0: Ο Αλφαρέλα θα ήταν παίκτη Ηρακλή.
1: Είναι παίκτη, ναι. Πώς είναι το πόδι του, υπάρχει.
0: Δεν έπαιζε για το πόδι του.
1: Okay.
0: Δεν ήταν θέμα υγείας. Ο Αλφαρέλα είναι καλός παίκτης.
1: Είναι πολύ.
0: Και είναι στυλ ματσάρι.
1: Είναι
0: ας
1: πολύ.
0: Πούμε.
1: Ναι. Μου άνοιξε τα μάτια τώρα.
0: Να σκεφτώ.
1: Χρήστο Ρόβα λέει ένας.
0: Ναι.
1: Ναι. Κουτρώνε.
0: Χρήστο Ρόβα. Κουτρώνε δεν φεύγει από εκεί. Δεν υπάρχει λόγος και να φύγει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου πω. Ο Σαββέδο του αφήσουμε όχι. Δεν θα τέριαζε το στυλ ματσάρι. Στον Ηρακλή θα τον θέλατε 100%, θα έκανε παπάδες. Αλλά δεν είναι ο παίκτης που σκέφτομαι και λέω θα μπορούσε.
1: Ωραίος είναι ο Σαλσέδο.
0: Ο Αλφαρέλα στο 4-3-3 του ματσάρι θα τέριαζε, ας πούμε.
1: Και παίζει λέει βασικός ο Κούστα του χρόνου.
0: Στο τέλος δεν είναι απίθανο να γίνει αυτό. Μην νομίζεις.
1: Στο 80 άμα είναι ένα και θέλει ο Ηρακλής.
0: Μην νομίζεις. Πόσες ομάδες έχτισαν ρόστερ και στο τέλος παίξανε με τον τρίτο. Ο Άρης με τον Ρόζα στόπερ.
1: Θυμάμαι ένα μάτς Παναθηναϊκός Άρης φέτος 2-0. Δύο πέναλτι του Ρόζ.
0: Δεν θέλω να επεκταθώ.
1: Βέβαια είχαν κάνει ένα τραπέζι μωρών. Έγινε. Πολύ ακριβώς, πάρα πολλά λεφτά και δεν νομίζω. Δηλαδή ο Ηρακλής θέλει ο Ματσάρης.
0: Έχει συμβόλαιο πάντα... εσύ σε ένα εκατομμύριο. Ας, ναι, πούμε, ας πάρουμε αυτό δεδομένο. Πες ότι
1: θα
0: είναι ελεύθερος.
1: Θα πέσει στα μισά. Όχι, θα πάει ένα στην αχλή.
0: Ναι.
1: Θα πάρει ένα εκατομμύριο. Δεν νομίζω ότι το νοιάζει το μωρό τώρα να πάει σε μια ομάδα για να κάνει ριστάρ.
0: Δεν υπάρχει τα λεφτά. Έχει 35 χρόνια, 34
1: ναι. Δεν νομίζω ότι θέλει και ο Ηρακλής. Δεν του λείπει το Ηρακλή αυτό το πράγμα.
0: Ο Μπετανκόρ θα ήταν παίκτης.
1: Ένας το ρώτησε πριν στο γνώμη για Μπετανκόρ από Αλμπασέτε. Ο οποίος φέτος έκανε πολύ καλή χρονιά σε πολύ κακομέτρια επιθετικά ομάδα. Η οποία σώθηκε με τραγικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή έπαιξε καλά με τη Ρεάλ. Είδα, έτυχε να δω κανένα δυο μάτς γιατί γουστάρω τρελά Σαντάντερ.
0: Είσαι άρρωστος.
1: Ναι, είμαι. Γουστάρω τρελά Σαντάντερ και ήθελα να ανέβει Σαντάντερ και λέγω είμαι ευτυχής.
0: Θέλω να ξέρεις ότι έχουμε στο Betmarket έναν τον Παναγιώτη το Διόλατζη ο οποίος το πρόβλεψε. 17 απόδοση.
1: Η Λαγορούνια γενικά είχε ένα ρόστερ που ήταν για άνοδο. Η Σαντάντερ κάθε χρόνο κατάφερνε να βγει εκτός και πάλι πάλεψε φέτος. Μέχρι που γύρισε ο Μέγας Βιαλίμπρε, έβαλε κάτι γκολάκι, του ξύπνησε λίγο εκεί με τη αποδυτήρια και η ομάδα βγήκε.
0: Ποιος άλλος θα. Ο Σένσι θα ταιριάζε. Τέλεια.
1: Ο Σένσι ασέρθηκε να μην ταιριάζει.
0: Τέλεια.
1: Αυτό
0: τώρα να ξέρεις τι, να κάνουμε ονοματολογία λέγοντας. Δεν μπορώ να το κάνω και δεν θέλω κιόλας. Αλλά σου λέω κάποιους παίκτες που θα ταιριάζαν στο στυλ. Έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου. Σκεφτείτε δηλαδή ότι η Νάπολη τότε που πάει εμένα το μυαλό μου είχε Καβάνι, Χάμψεν και Ινσίνιε.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή πάρτε έναν από κάθε θέση. Ποιο Ινσίνιε μπορεί να είναι ο ίδιος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να βρεις ένα Καβάνι και ένα Χάμψεν. Αλλά αυτούς δεν τους πήρε έτοιμους. Δεν τους πήρε μεταγραφή. Νομίζω 5,5 εκατομμύρια πήρε τον Καβάνη και 5,5 τον Χάμσικ. Για Νάπολη.
1: Τρελή μου εκάνα έχει δημιουργήσει ο Χάμσικ, έτσι.
0: Ναι. Και
1: γνώμη για Χρήστο Κουφαλίδη.
0: Κουρφαλίδη. Ναι. Okay.
1: Ποιος είναι?
0: Είναι ένας παίκτης που έπαιζε στην Κάλιαρη και ήταν δανεικός φέτος στη Serie C. Okay. Δεν είναι για ελληνική σου πελίγκ, δεν είναι. Ακόμα τουλάχιστον.
1: Καλησπέρα από το Ντένσε. Τώρα μας είναι πάλι για τον τέτοιον, για τον Μπεντακόρ. Παυλάρα φέρει τον Μάρτιν από Σαντάντερ. Πιο πιθανό να πάει στη Βιγιαρεάλ, ο Μάρτιν. Άλεξιτς Όσμπολτ. Όσμπολτ εμένα. Βρίστε με. Δεν πετάω και στον αέρα το βραϊκί μου.
0: Κι εγώ.
1: Όχι ότι άμα έρθει θα βάλω τα κλάματα, θα πω δεν τρέπεσαι μόνο Βασιώτη. Ο Άλεξης είναι ένας επιθετικός που είναι εξαιρετικός για πρώτη αλλαγή. Δηλαδή αν πάρεις τον Άλεξης βασικό, δεν κάνεις μια ομάδα η οποία πάει για το 5-8. Λέω εγώ.
0: Ξέρεις ποιος από τους.
1: Έχουμε τεράστια πάνω σε το Λαγνία. Δηλαδή,
0: ο Άλεξης γενικά δεν τρελαίνω.
1: Γιουμπιτάνα, μα πεις θα φέρω Γιουμπιτάνα, θα φέρω Τόμας, Ματίας Τόμας μεταξύ από Αποέλ. Έχω ακούσει ότι γουστάρει.
0: Δεν έχω εικόνα.
1: Γουστάρει. Πήγε λίγο Ηρακλή, πήγε Σέρες, πήγε Σιόν.
0: Καλό παίκτη είναι. Καλός, δεν ξέρω τι κατάσταση είναι.
1: Δεν να τρώει όμως φαγητό.
0: Κουτσουπιάσε, φίλε, μόλις βγήκε και νομίζω ότι ήταν 5 εκατομμύρια. Αν πάει κάπου, δηλαδή. Δεν νομίζω να έρθει στην Ελλάδα. Γιατί να έρθει στην
1: νομίζω
0: Ελλάδα.
1: Νομίζω θα πάει σε ομάδα Serie A η οποία δεν θα είναι καν.
0: Να ανέβει και ομάδα του, γιατί να πάει αλλού.
1: Μπορεί να το.
0: Ναι, να πάει. Εννοώ ότι δεν μπορούν οι ελληνικές ομάδες. Όχι Ηρακλής. Οι ελληνικές ομάδες να τον φέρουν. Από ποια άποψη?
1: Γιατί?
0: Όχι οικονομικά.
1: Γιατί να έρθει.
0: Αυτό, δηλαδή. Εγώ είμαι ένας παίκτης ο οποίος ήμουν εξαιρετικός και ανέβηκα στη Serie A ως ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας μου και είμαι στη Serie A. Γιατί να έρθω στην Ελλάδα.
1: Χατζη Θεοδωρίδης, γνώμη.
0: Καλή επιλογή. Μπράντον Τόμας επίσης καλή επιλογή.
1: Είναι και από εδώ, η γυναίκα του είναι όλη η Ηρακλής ο Σόι.
0: Ισχύει. Ξέρεις ποιος παίκτης θα μου άρεσε.
1: Δεν έχει κάνει καμιά χρονιά πολλά γκολ. Το καλύτερο που έχει κάνει είναι σε 40 συμμετοχές 10 γκολ.
0: Okay, αλλά πρέπει να δούμε λίγο ποιος φέρει κατά πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Τα 10 γκολ.
1: Εμένα μου αρέσει γιατί πιέζει.
0: Αν εγώ άνοιξα χώρο για άλλα 20 γκολ.
1: Ξέρεις το έκανε αυτό πολύ. Σέντερ μπακ Ολυμπιακού και μετά Άρη. Ένας μαύρος.
0: Άνοιγε χώρο.
1: Ο Ιντέγε.
0: Α, σεντερφόρ.
1: Ο Ιντέγε.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και ο Καμαρά ήταν σε αυτό το σημείο.
1: Ο Καμαρά πάρα πολύ. Καμαρά πρώτος κερδισμένα φάουλ στον Άρη ήταν. Έχει βάλει 4 γκολ βέβαια. Αλλά...
0: Αυτό δεν ήταν πολύ. Το θέμα είναι ποιος θα. Από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή θες παίκτες που ξέρουν το πρωτάθλημα και θα μπορέσουν να κολλήσουν στο group.
1: Γιατί θα πάρεις πάρα πολλούς, δεν μπορεί να πάρεις ό,τι να είναι.
0: Θα κολλούσε πολύ στο group ο Τσούμπερ πριν 2 χρόνια, ας πούμε.
1: Και φέτος είναι αυτή. Δεν...
0: Φέτος δεν ξέρω σε τι κατάσταση ξέρει.
1: Δεν έκανε καλό εξάμηνο, έτσι.
0: Έβαλε 4 γκολ στο τέλος. Αλλά ναι, δεν ξέρει σε τι κατάσταση είναι αυτοί οι παίκτες. Γιατί ο Ματσάρη δεν θα παίξει ένα ποδόσφαιρο για έναν αθλητή ο οποίος δεν είναι αθλητής.
1: Θα παίξει με pressing, θα παίξει.
0: Με πολύ pressing θα παίξει. Και εκτός από ότι η προετοιμασία θα είναι πολύ hardcore. Γιατί η Ιταλία γενικά είναι hardcore. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι όταν ο Κόντε πήγε στην Τότεναμ, οι παίκτες ξερνούσαν την προετοιμασία κάθε μέρα. Δεν περιμένω
1: δεν
0: κάτι.
1: Ήταν ο Κόντε, δεν ήταν όμως. Ας ξερνάναμε.
0: Δεν περιμένω κάτι λιγότερο στην προετοιμασία. Θα τρέξουν, θα στάξουν φέτος. Γι' αυτό σου λέω κυνηγό πλώστα ταιριάζει. Γιατί αθλητικά μπορεί να το σηκώσει αυτό. Γενικότερα όμως η υπόθεση Σέντερφορ θα είναι δύσκολη. Καλά θα κάνει να δώσει μεγάλο budget για Σέντερφορ, προφανώς. Καλά θα κάνει να δώσει μεγάλο budget για 8 δεκάρι, γιατί το 8 δεκάρι θα είναι και second striker πολλές φορές, όπως ήταν ο Χάμσικ.
1: Ειδικά άμα.
0: Και καλά θα κάνει να δώσει και για στόπερ. Τερματοφύλακα δεν χρειάζεται. Έκλεισε.
1: Αθανασιάδη,
0: δεν ξέρω αν είναι
1: Σουλούκο.
0: Στον
1: Άρα που τιμώνει. Αλλά θα έρθει ο Αθανασιάδης.
0: Και εγώ το πιστεύω. Και μετά θες ένα νούμερο 2 το
1: αυτό,
0: οποίο στον Άρα.
1: Έναν από τους δύο θα του κρατήσει πιστεύω.
0: Σου λέω
1: και θα
0: δεν
1: πάρει και έναν ακόμα. Να έχει 3.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι σε αγαδημίες αν υπάρχει κάτι για
1: όχι.
0: Να ανέβει, αλλά.
1: Θα πάρει κάτι. Θα δούμε.
0: Okay.
1: Θα υπάρχει.
0: Okay.
1: Δεν θα έχει 34 χρόνων μισή εντεκάδα με τίποτα.
0: Όχι, με τίποτα. Εγώ
1: με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Γενικότερα ο Ματσάρη δεν θέλει να καρποθεί το ότι έφερα παίκτες και έκανα ομάδα να κλείσει. Θέλει να πει ότι έβγαλα παίκτες. Είτε αυτό σημαίνει ότι εγώ τους αγόρασα και ανέβαξα την αξία τους, είτε αυτό σημαίνει ότι τους πήρα την Ελλάδα και έχτισα κάτι καλό.
1: Έτσι.
0: Δεν πρόκειται να δούμε δηλαδή μόνο έμπειρους ή οτιδήποτε.
1: Νομίζω ότι θα αρχίσουν από αυτή την εβδομάδα ανακοινώσεις. Το αγαπημένο του Βραζίλ, κάθε μέρα μια ανακοίνωση. Οπότε μόλις δούμε την πρώτη ανακοίνωση παίχτη, σημαίνει ότι έχουν κλείσει άλλοι 10.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Ηρακλής φέτος πολύ σωστά δεν σπάει πληροφορία στους δημοσιογράφους. Πράγμα που σημαίνει πρώτον ότι δεν παίζει το παιχνίδι των μαντζαρέων και δεύτερον ότι όλες οι συμφωνίες θα κλείσουν και μετά θα τις μάθει ο κόσμος.
1: Ξέρω κάτι για over 6 κλεισμένους.
0: Μακάρι. Μα αυτό είναι το σωστό ρε εσείς. Έχουμε 2 Ιουνίου. Σε ένα μήνα έχει προετοιμασία. Δεν ξέρω πότε ξεκινάει η Ηρακλής. Μπορεί πιο νωρίς.
1: Πιο αλλά... νωρίς σίγουρα.
0: Ναι,
1: θεωρώ
0: βέβαια,
1: ότι 25 του μηνός θα ξεκινήσει.
0: Σε 20 μέρες είναι προετοιμασία. Δεν γίνεται να μην έχει κλείσει παίκτες. Ειδικά από τη στιγμή που σε 15. Κάτι το είδα κάτι που με.
1: Είδα με και κόλ... εγώ κάτι. Λέω ότι μάλλον μάνατζερ παίζουμε.
0: Ναι, τι
1: λέω. Τρομερό ο Λορέντζο Πελεγκρίνη. Για τη Ρώμα. Για το Champions League, έτσι.
0: Τι.
1: Εδώ ίσως μπορεί να έρθει να πάρει την ομάδα. Να είναι με το μονεβασιότη μαζί.
0: Ναι, α έρθει και τότε. Να έχω. Να. Δεν το έδειξα πριν. Είμαι.
1: Σοβαρό το του τότε.
0: Πραγματικό. Αλλά γενικότερα εσεί όχι. Πελεγκρίνη η Ελλάδα ποτέ.
1: Όχι. Αλέξη, εγώ πιστεύω ότι ο Μωυσίδης δεν είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να ψηθεί, να παίξει σε μια ομάδα Β' Εθνικής βασικός, να βγάλει τη χρονιά και μετά ας δει για Α' Εθνική. Γνώμη για Αντώνιο Ντινάρντο της Πεσκάρα.
0: Δεν έχω εικόνα, παιδιά. Sorry. Σιώπη, δεν έχω ακούσει εγώ κάτι. Δεν θα ήταν καθόλου κακός. Αλλά δεν το έχω ακούσει. Γενικά ο Σιώπης παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ, έτσι.
1: Φιλιά έχει... στον Ντούγιου.
0: 1 εκατομμύριο ευρώ και έχει συμβόλαιο.
1: Αύριο. Αραβίες και τέτοια με παραπάνω από αυτά.
0: Όχι, δεν ξέρω αν θέλει να
1: φύγει.
0: Έχει
1: γυναίκα, παιδί, από εδώ, ξέρω
0: αυτά, αλλά το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να γίνει ένα deal με Παναθηναϊκό ότι φεύγεις και σου πληρώνουμε ένα ποσοστό από το συμβόλαιο του χρόνου.
1: Αυτό.
0: Αλλά ρε φίλε, και τα μισά να. Τα μισά να δώσει αξίζει.
1: Κατώ, ξαναδέ την εκπομπή. Μόλις μπήκες, είναι 9 παρατέταρτο. Σε 5 λεπτά κλείνουμε.
0: Είπαμε για μεταγραφές, έκλεισε ο Μπελότη 4 χρόνια.
1: Τώρα κάποιος σου μπήκε να τεινάζεται.
0: Έκλεισε ο Σένση, έκλεισε ο Ισίνιε. Αυτά.
1: Παιδιά, επίσης μπορεί να πάρουμε κάποιον από αυτούς. Όλους μαζί δεν μπορούμε να τους πάρουμε. Να ξέρει, δηλαδή το μπάζι μας δεν θα φτάσει 15 εκατομμύρια.
0: Ο Φαραώνη είναι καλή περίπτωση. Δεν το έχω ακούσει προφανώς.
1: Ναι,
0: από όλα λέει και ο Λάτσαρο είναι καλό όνομα.
1: Okay.
0: Αλλά γενικότερα εγώ θεωρώ ότι τα back half θα είναι από την Ιταλία.
1: Για δώσε μια μουντιαλική πρόβλεψη.
0: Εγώ στο μουντιάλ θα είμαι με την Ουρουγουάη. Λόγω Μπιέλσα.
1: Τρελαίνομαι. Τον
0: γιατί
1: λατρεύω.
0: Τον έχω μεγάλη αγάπη.
1: Θέλω να μετράει βήματα πριν τα μάτς και τέτοια.
0: Όλα. Και θεωρώ ότι. Και είμαι και με το Ουσμπεκιστάν λόγω Καναβάρα.
1: Τρίτη ομάδα που πάει ο Μπιέλσα. Έχει πάει με Αργεντινή,
0: και
1: με Χιλή.
0: Σωστά.
1: Το 10. Και τρίτο μου
0: πέτυχε με την Χιλία, πέτυχε με την Αργεντινή. Τώρα πάει να κουβαλήσει την.
1: Στη μετά
0: την Ουρουγουάη. Και έχουμε και έναν Σουάρες, ο οποίος έλεγε εδώ και 2-3 μήνες ότι ξέρει τι, εγώ θέλω να έρθω στην Εθνική. Θέλω να έρθω στην Εθνική και δεν τον κάλεσε.
1: Καλά έκανε.
0: Μάγκας. Ρε φιλέ, πας στον ηγέτη της χώρας και ποδοσφαιρικά. Αυτή τη στιγμή.
1: Είναι σε τραγική κατάσταση.
0: Ναι, και του λες όχι.
1: Είναι αυτή τη στιγμή, αν τρέξουμε κατοστάρι, θα κουραστούμε το ίδιο.
0: Είναι σαν να πήγαινε στην Πορτογαλία και ο Ρονάλντο να μην έκανε για την Εθνική και να μην τον έπαιρνε.
1: Ναι, αλήθεια. Αλήθεια.
0: Θα αρχίσουν να ανακοινώνονται προσθήκες, εγώ πιστεύω, την άλλη εβδομάδα.
1: Όταν ανακοινωθεί η πρώτη, θα ανακοινώνεται κάθε μέρα μια μεταγραφή. Να ξέρετε, είναι το αγαπημένο πράγμα του Μονεβασιώτη. Το λατρεύει. Έτσι, να μας μπει στο μάτι, που δεν παίρνουμε διαρκείας. Δεν παίρνουμε, εντάξει.
0: Θέλω πόσα δω... θέλεις. Έχουμε, έχετε 1800.
1: Θέλω over 4.000.
0: Okay.
1: Αυτό είναι για μένα ο στόχος φέτος. Γιατί έχουμε κόσμο ανωνεργό πάρα πολλά χρόνια.
0: Συμφωνώ. Εγώ είχα, θυμάμαι χαρακτηριστικά να είμαι στο φροντιστήριο 17 χρονών. Έχω τον κύριο Κώστα, ο οποίος είχε μετοχές στον Ηρακλή. Δεν ξέρω, κύριε Κώστα, να με βλέπετε. Είμαι στο Ηρακλή Radio. Και μου έλεγε ότι αυτός ο κόσμος είναι τόσο διψασμένος που όταν έρθει η ώρα θα γίνει το μπαμ.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Ηρακλειδέας που άρχισε να ασχολείται ξανά, και ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, έχει διάθεση, θέλει να ενημερωθεί. Δεν ναι, έχει ναι. μέσα, δεν έχει μπουτίκ, δεν έχει τίποτα. Αλλά και γύρισε την πλάτη στο σύλλογο πολύ. Βέβαια ήταν και χάλια χρονιές. Θυμάμαι ένα μάτς Ηρακλής Κοζάνη πρόπερση, μόλις είχε έρθει ο Μονεβασιώτης. Θέλουμε άσο για να βγούμε εκτός playouts. Και έχει 400 άτομα και παίζει Ηρακλής Πανιώνιος αδιάφορο μάτς κανονικής διάρκειας στο μπάσκετ και έχει 4.000.
0: Ναι.
1: Και πήγα στο γήπεδο και δεν μπήκα ποτέ μέσα στο μπάσκετ. Ήμουνα περίλυπος. Λέω, τι κάνουμε.
0: Εγώ όσους Ηρακλειδείς έχω επαφή, αρκετοί δηλαδή, δεν μπορώ να πω ονόματα, αλλά είναι ο ένας πιο τρελός με τον Ηρακλή τον άλλο.
1: Που μου τα έπεσε να παίρνω, είναι. Είναι, ναι.
0: Ναι, δηλαδή είναι και μπράβο τους. Δεν υπάρχει. Το πόσο έχουν μπει μπροστά δηλαδή για την ομάδα και το στηρίζουν όλο αυτό. Γιατί, παιδιά, δεν είναι εύκολο να είσαι.

0: να δώσουμε μια. Να... Εγώ ξέρεις τι λέω πάντα. Εγώ πήγαινα στο σχολείο όταν κερδίζαμε μια εφημερίδα. Θέλω να επιστρέψει αυτό. Εντάξει, η εφημερίδα μπορεί να είναι παλαιομοδητική. Να πηγαίνουν τα παιδιά χαρούμενα σχολείο ότι αύριο παίζω με τον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ. Όχι με την Κοζάνη, τον Καμπανιακό και τον Έστω.
1: Σίγουρα. Επίσης πρέπει.
0: Αυτό είναι το πρώτο που μας
1: λέει. Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και οι άνθρωποι των ομάδων στην προκειμένη, ας το πούμε, πρέπει να ξέρουν το βάρος της ευθύνης που έχουν απέναντι στον κόσμο. Δηλαδή, το ότι το αν το παιδί θα πάει χαρούμενο σχολείο αύριο να εξαρτάται από την ομάδα και το πώς θα πάει η ομάδα και τι θα κάνει η ομάδα, είναι ένα βάρος το οποίο δεν το έχουν πολύ, δεν το έχουν αντιληφθεί όλο.
0: Όχι.
1: Αυτό. Γιατί ο φιλαθλός στηρίζει πολύ, δηλαδή πολλές φορές too much.
0: Too much.
1: Είναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αφήνουμε τους εαυτούς μας και επηρεάζεται η ψυχολογία μας από το ποδόσφαιρο και καλώς και κακώς έχουμε μια μεγάλη αγάπη και μια μεγάλη τρέλα με το άθλημα. Ωστόσο, οι άνθρωποι που το διοικούν πρέπει να έχουν μια αντίληψη της ευθύνης απέναντι σε εμάς.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πράγμα που πρέπει να γίνει.
0: Παύλα, ρε σόρι που μπήκα τώρα, διάβαζε για εξεταστική.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία και στα παιδιά που δίνουν πανελλήνες και σε όσους δίνετε εξεταστική. Καλή επιτυχία. Δεν τελειώνει τίποτα. Πτυχιούχος είμαι. Δεν άλλα πράγματα κάνω.
1: Μια από τα ίδια.
0: Έτσι. Οπότε, παιδιά. Να είστε καλά με την υγεία σας και τώρα όλα τα υπόλοιπα θα τα βρείτε. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Πέρασε νερό, έτσι πέρασε η ώρα.
1: Ξανάρχομαι, δεν είναι.
0: Βέβαια εννοείται, μην φαίνομαι πάρα πολύ. Εντάξει, κάνεις και χίλια πράγματα. Να σε καλά, Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος. Ήταν εδώ μαζί μας. Ιταλολόγο, εγώ θα το πω.
1: Ιταλολόγος, έτσι παραμένω. Δεσμεύομαι ότι η σελίδα θα ακολουθεί την πορεία πολύ στενά και κυρίως για να μεταφέρει και ό,τι ακούγεται από τη.
0: Με το καλό, δεν θα σας αφήσω στη ησυχία να ξέρεις.
1: Όσο θες, δεν υπάρχει.
0: Και πρόβλημα. Αύριο, 8 η ώρα, όλοι στο Soul, στα πρώην σφαγεία του Know Us Better, του Know Us Better που έλεγε και ο Χρόνος ο Ξαρχάκος, Us Better. Να είμαστε εκεί, να περάσουμε πολύ ωραία, να γουστάρουμε, να αποφορτιστούμε, να κλείσει αυτή η σεζόν. Πάρα πολύ όμορφα. Εμείς συνεχίζουμε να είμαστε εδώ. Φιλιά πολλά.
1: Ένα πράγμα να κλείς.
0: Ό,τι θες, ό,τι θες.
1: Άμα εγώ δεσμεύομαι εδώ, έχουμε και κάμερα, έχουμε και μικρόφωνο. Αν έρθει ο Ιντσίνιε, γιατί είναι μια τέτοια, εγώ που δεν είμαι Ηρακλής, παίρνω διαρκείες.
0: Τελειώσαμε.
1: Εδώ,
0: κύριε
1: εδώ.
0: Τελειώσαμε. Φιλιά πολλά, για χαρά.
1: Καλή συνέχεια, παιδιά.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Ελλάδο.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Πελμόκα Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στο Λόρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Ήρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναντι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Είμαι ένα φίλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα. Θα πλανηθώ μες στο σπίτι του δερματός σου. Θα ακολουθώ κάθε τυχαία χαραγή σου. Το που με βγάλει θα φωλιάσω το κίνημα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Πέρασα προχθές από το... Τους είδα που περνάγανε προχθές. Ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει? Θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα... Πώς το λένε το... Θα περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα... Θα μου μείνει αξέχαστο εκείνο το... Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι...

0: σαν τη Μάμπο. Επίσης, το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.